παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παλμός 96,5.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3,

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ζώος 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 95,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι, η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
10: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
11: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
12: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή Τετάρτη σε όλους. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος που λένε και στο χωριό μου, 10 Ιουνίου σήμερα, κατά καλό καιρό. Έχουμε κατακαεί. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 στο πρωινό. Κάθε μέρα κάνουμε παρεούλα μαζί και σήμερα θέλω να πω την καλημέρα μου στους φίλους μου, τους οδηγούς, τους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που μας ακούτε από κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Υπομονή, ψυχραιμία, χαμόγελα. Θέλω να δώσουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στους απανταχού ακροατές μας, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Αύριο η μέρα θα μας βρει στην Έδεσα, στους Καταράκτες, από όπου και θα κάνουμε για πρώτη φορά ένα super live radio show. Με background τους Καταράκτες θα περάσουμε υπέροχα. Το μαγαζί λέγεται Καταράκτες Complex και θα μας βρείτε ακριβώς εκεί. Μέχρι αύριο όμως, που θα κάνουμε την εκπομπή μας με αυτή την υπέροχη θέα, θέλω να μας βρει στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, παντού μας βρίσκεις, μας ακολουθείς για να λαμβάνεις μέρος στους διαγωνισμούς μας. Τρέχει και ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro, μπε στο καρβιτσόμενο post και διεκδίκησέ το! Αλλά και για να ενημερώνεσαι για μας, για να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Και τώρα κάπου εδώ θα ξεκινήσουμε δυναμικά με όλα τα νέα της πόλης που μας αφορούν άμεσα, με πολύ γέλιο, με πολύ κουσκούς. Όλα αυτά στον Παλμό 96 και 5. Φύγαμε για μια υπέροχη Τετάρτη. Έχουμε φύγει ήδη.

Καλημέρα ρε παιδιά, με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα, εξαιρετικό τραγούδι. Είσαι στον παλμό στους 96 και 5 και πάμε να φύγουμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι κοντά στους 24 βαθμούς. Κατακαήκαμε θα πω ήδη, 8,5 ώρα και 24 βαθμούς, σκούρα τα πράγματα, θα φτάσει μέχρι και τους 30. Λιακάδα δείχνει σήμερα, ελάχιστα συννεφάκια, αύριο δείχνει κάποιες βροχούλες. Όλα καλά, θα την παλέψουμε. Πάμε να κάνουμε και τη βολτούλα μας στους δρόμους της πόλης. Στο μεταξύ θέλω να μου στείλεις το Viber 6931 35 70 27. Τι καλημέρα σου όπως κάθε μέρα, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο συναντήσεις στο δρόμο μου το στέλνεις σε φωτογραφία και το κοινοποιώ και εγώ και στους υπόλοιπους για να ξέρουμε. Και λοιπόν, στον περιφερειακό αυτή την ώρα τα πράγματα έχουν αρχίσει να φορτώνουν. Στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά έχουμε θεματάκια στο ύψος της Τούμπας, τα οποία συνεχίζονται στην ανηφόρα. Μετά τα πράγματα στο ύψος του Επταπηγείου αρχίζουν να καλυτερεύουν. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά και κατευθύνεται προς τα ανατολικά της πόλης, θεματάκια έχουμε ήδη στον κόβο της Ευκαρπίας, τα οποία συνεχίζονται και φτάνουν δυστυχώς μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και την Πηλαία. Υπομονή, πηγαίνουμε σιγά σιγά, το όριο είναι στα 60, βάζουμε τη ζώνη μας και δεν βιαζόμαστε. Καλύτερα να φτάσουμε 10 λεπτά αργότερα και ασφαλείς, παρά να προκαλέσουμε κάποιο ατύχημα. Τώρα πάμε και στο κέντρο της πόλης. Το μετρό, όπως ήδη ξέρουμε, δεν λειτουργεί εδώ και κάποιες μέρες. Πράγμα που έχει προκαλέσει αρκετή συμφόρηση στους δρόμους της πόλης. Στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε χτες, θα παραδοθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς. Ανυπομονούμε όλοι. Τώρα όμως, για την ώρα, φορτωμένη είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλίσσης Όλγας έχει αρχίσει να πηγαίνει πιο σιγά. Κατσιμίδη εννοείται έχει επηρεαστεί από την κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Τσιμισκή κάπως καλύτερα, Εγνατία φορτωμένη, γύρω από τα δικαστήρια τα γνωστά μας θεματάκια. Και όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας τη Λαγκαδά, ετοιμαστείτε να συναντήσετε καθυστερήσεις ήδη από το ύψος της Δαβάκη μέχρι και το φανάρι στο Βαρδάρι. Την υπομονή μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είσαι στον παλμό στους 96 και 5 και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες μουσικάρες αυτής της πόλης. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε όλα τα νέα της πόλης που μας αφορούν όλους άμεσα τώρα. Αντώνης Ρέμος και αδιάβαστα μηνύματα.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Αναδόμο, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδόμο, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η Αναδόμο έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect, BioPerfect, BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
11: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5. Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Μου στέλνετε στο Viber 6931 35 70 27. Την καλημέρα σας. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στον Παναγιώτη που βρίσκεται στο Flyover. Καλημέρα και στο Μαράκι. Καλημέρα και στη Φλόρα. Καλημέρα σε όλους. Πάμε όμως τώρα να περάσουμε στα βασικά νέα αυτής της πόλης. Κάποια θέματα που μας αφορούν όλους. Σήμερα 10 Ιουνίου, Τετάρτη, κλείνει τμήμα του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί. Κλείνει το ρεύμα συγκεκριμένα προς το αεροδρόμιο, προς τη Χαλκιδική, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών ως γνωστών του flyover. Οι οδηγοί θα ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω της πόλης. Ακολουθούμε εννοείται τις οδηγίες, είμαστε έτσι συνεπείς, δεν δημιουργούμε προβλήματα, τα γνωστά μας εμείς. Πάμε όμως στο κομμάτι της διασκέδασης, γιατί σήμερα έχουμε πλούσια γεγονότα. από τη μία drift show στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί η πόλη μας μετατρέπεται σήμερα σε πίστα drift με το Red Bull Mad Mike Tour. Οι πύλες ανοίγουν στις 4 και το εντυπωσιακό drift show ξεκινάει μετά τις 6. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να πάτε να ρίξετε μια ματιά για όσους έτσι σας αρέσουν αυτά τα events, ενώ όσοι είστε πιο πολύ της μουσικής, τότε θα επιλέξετε σίγουρα τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος εμφανίζεται απόψε στις 8 η ώρα στην προβλήτα Β2 του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Μαζί του θα είναι ο Τρανός σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές εκδηλώσεις της εβδομάδας. Δίλημα τώρα σήμερα. Από τη μία να πάω στο Drift Show ή να πάω στο Μαζονάκη. Μπορείτε και τα δύο να πω, γιατί το ένα είναι στις 6, το άλλο είναι στις 8. Αυτά τα νέα γράψτε μου στο Viber που εσείς θα πηγαίνετε. Τώρα ακολουθεί Άναβηση και Αιγαίο και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση. We'll be right back.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου!
1: Το βάλε!
2: Τι ώρα είναι, ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση εδώ στον Παλμό 96,5 με την Αντιγόνη. Πάμε να ξεκινήσουμε από μου να ξεκινήσουμε. Έχουμε και μπασκετικούς, έχουμε και ποδοσφαιρικούς. Λέω σήμερα να ξεκινήσουμε πάλι από το μπασκετάκι μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Game 4 στους τελικούς της Στοίχημαν GBL. Τι έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι, όπως ξέρουμε, προηγούνται 2-1 στη σειρά και θέλουν τη νίκη, μία νίκη, για να κατακτήσουν και το πρωτάθλημα, ενώ οι Πράσινοι ψάχνουν την ισοφάριση για να στείλουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο ΣΕΦ, όπου και θα κριθεί ο τίτλος. Τι να πούμε, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Βλέπουμε ματσάρες, βλέπουμε εξαιρετικό επίπεδο παιχτών. Ας το πάρει ο καλύτερος. Σε άλλα νέα, στα νέα της πόλης μας, την Κυριακή στις 7 η ώρα, ο Βασίλης Πανούλης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης και όλοι οι φιλαθλοί της ομάδας βρίσκονται σε παράκρουση. Θα τρέξουν στο αεροδρόμιο να υποδεχθούν τον Super Kill Bill, ο οποίος σημάνει και μια νέα εποχή για τους κυτρινόμαυρους. Είναι μεγάλη είδηση ότι ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Το συμβόλαιό του είναι τριετές και η νέα εποχή αναμένεται πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ μεγάλη. Επιτέλους το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης αρχίζει να ανεβαίνει. Όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τη νέα αγωνιστική σεζόν για να δούμε ΠΑΟΚ και Άρη να πρωταγωνιστούν. Φήμες, τώρα θα πάμε στα ασπρόμαυα στρατόπεδα, ακούγονται σχετικά με τον ΠΑΟΚ και τη EuroLeague, καθώς η παρουσία της Μονακό στην επόμενη αγωνιστική περίοδο της EuroLeague κρίνεται ιδιαίτερα αμφίβολη. Την θέση της, οι φήμες λένε ότι μπορεί να την πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Πολύ σύντομα θα έχουμε τα νέα. Ευχόμαστε το καλύτερο για τις ομάδες της πόλης μας αλλά και της Ελλάδας. Και τώρα θα περάσουμε στα ποδοσφαιρικά νέα και πάλι στην πόλη μας, καθώς συνεχίζονται τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, ο ΠΑΟΚ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις και υπάρχουν επαφές του Ιβάν Τσαβίδη με πιθανούς υποψηφίους για τον πάγκο του Δικεφάλου. Νέα θα έχουμε και από το ποδόσφαιρο. Κονσεϊσάο ακούγεται, βρίσκεται ήδη στο Πόρτο Καράς και έχει κάνει την προσωπική του συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτή ήταν η σημερινή μας αθλητική ενημέρωση. Γράψτε μου στο Viber, στείλτε μου στα social. Viber 6931357027. Θα το δείτε το ματσάκι. Ποιος πιστεύετε ότι θα το σηκώσει σήμερα ο ΑΕΟ? Μένετε μαζί μου. Σε πολύ λίγο επιστρέφω για να σας δώσω δώρο 20 ευρώ επιταγή από το ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος στην Πηλαία. Σε πάρα πολύ λίγο. Συντονίσου τώρα όμως και τη Γαρμπή. Εσένα μόνο.

Κανέναν άλλον εκτός από τις φίλες μας δεν θέλουμε εμείς οι γυναίκες, γιατί τώρα ευθύς αμέσως θα σας ανακοινώσω μια νέα έρευνα που ήρθε να αποδείξει το εξής. Οι γυναίκες χρειαζόμαστε μια βραδιά μόνο με τις φίλες μας κάθε 22 μέρες για να έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία. Οι στενές φίλες, αγαπητές μου φίλες, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών και οι έρευνες έδειξαν ότι ο χρόνος που περνούν οι γυναίκες με τις φίλες τους μπορεί να μειώσει το άγχος, να ενισχύσει τη συναισθηματική ισορροπία και να βελτιώσει τη συνολική ευεξία. Γιατί άμα έχεις δυνατούς φιλικούς δεσμούς, σίγουρα θα έχεις και την υποστήριξη, την κατανόηση, το αίσθημα ασφάλειας και προφανώς θα σε βοηθήσει στο να διαχειρίζεσαι καλύτερα τις καθημερινές πιέσεις. Οπότε, κορίτσια μου, πάρτε τις φιλενάδες σας και πηγαίνετε 3 την ώρα για ένα ποτάκι. Μην κλείνεστε, μην το αμελείτε. Οι έρευνες λένε ότι άμα βγαίνεις κάθε 22 μέρες, μόνο Girls Night, θα είναι πάρα πολύ επικοδομητικό για σένα. Τώρα θα πούμε και μια έρευνα για τους άντρες. Λοιπόν, οι έρευνες έδειξαν ότι κατά 71% το να πιάνεις τον πισινό της συντρόφου σου θα συμβάλλει στην ψυχική σου υγεία, γιατί το νευρικό σύστημα ανταποκρίνεται θετικά στο απαλό άγγιγμα και όταν αυτό συμβαίνει κατά 71% βελτιώνεται η ψυχική υγεία των αντρών. Οπότε εγώ σας συγκέντρωσα σήμερα το tip για να είναι καλύτερα οι γυναίκες να βγαίνουν με τις φίλες τους και το tip για να είναι καλύτερα οι άντρες να πιάνουν το πισινό της συντρόφου τους. Από μένα θα τα μαθαίνετε αυτά. Όλα τα νέα, όλα τα tips από την Αντιγόνη. Μένεις μαζί μου γιατί θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να σου δώσω το σημερινό δωράκι. 20 ευρώ δώρο επιταγή από το ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος. Ένα φανταστικό ιχθυοπολείο στην πηλαία της Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνείου 2, όπου μπορείς να βρεις ολόφρεσκο αλλά και ψημένο ψαράκι. Εγώ συνήθως προτιμάω ψημένο, ούτε να καθαρίζω, ούτε να μυρίζει το σπίτι, ούτε τίποτα. Είτε πηγαίνω τα παίρνω από εκεί, είτε τα παραγγέλνω έρχονται στο σπίτι μου. Και έτσι έχω ενσωματώσει τα ψαράκια στην καθημερινή μου διατροφή, χωρίς να τα ρεπορούμε. Σε πάρα πολύ λίγο συντονίσου, σημειώνει το Viber 6931 35 70 27, γιατί ο πιο γρήγορος που θα βρει το τραγούδι, το όνομά του και το όνομα του καλλιτέχνη, θα κερδίσει αυτήν τη δωρεπιταγή. Δεν το και επιστρέφω καπάκι μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό 96 και 5. Ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου. Είμαστε στο πρωινό και είμαι η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11, Δευτέρα ως και Παρασκευή. Καλοκαιράρα, έχει φτάσει Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα. Ο ήλιος γελά, γιατί είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε εκείνο το καλοκαιρινό μουτ που θα μας βρει σε μια ξαπλώστρα, να πίνουμε το κοκτεϊλάκι μας, να ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο και να μαυρίζουμε από τον ήλιο. Το έχετε κάνει εικόνα ήδη και κάποιοι από εσάς χαμογελάτε, σας βλέπω από κάποια γωνιά γιατί έχω μάτια παντού. Καλημέρα στους φίλους μου τους οδηγούς, καλημέρα στους ταξιτζίδες, καλημέρα σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Θέλω να χαμογελάτε και να πηγαίνετε χαρούμενοι στη δουλειά σας. Γιατί άμα δεν χαμογελάς, η ζωή δεν έχει νόημα. Μια φορά πεθαίνουμε. Κάθε μέρα ζούμε, να θυμάστε. Από την Αντιγόνη, την οποία θα τη στείλετε τώρα ευθύς αμέσως στο Viber 6931 35 70 27. Την καλημέρα σας. Ό,τι συναντήσετε στο δρόμο, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί της. Σε πάρα πολύ λίγο θα δώσουμε και το δωράκι μας, την 20 ευρώ επιταγή από το ηχθεοπολείο Αρχιπέλαγος. Στις 10 ακριβώς θα έχουμε στην παρέα μας εκπρόσωπο της Λάμψης. Η Λάμψη είναι ένας σύλλογος γονέων που στηρίζουν έμπρακτα και καθημερινά τα παιδάκια που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, καρκίνο και τα σχετικά. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση προκειμένου όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί για αυτό το σπουδαίο έργο που καθημερινά υλοποιεί η Λάμψη. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Σε αυτή την ώρα θα έχουμε και ζώδια, θα έχουμε και άλλα νέα. Στον Παλμό στους 96,5. Δεν το κουνάς, μένεις μαζί μου. Τώρα φύγαμε για φουλ επίθεση. Θοδωρής Φέρης και είπες.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος, λένε στο χωριό μου. Στο δικό σας τι λένε αυτή την ατάκα? Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει βελτιωθεί. Το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά φαίνεται κατά πράσινο. Το αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχει φορτώσει για τα καλά. Την υπομονή σας, την ψυχραιμία σας. Στον κόβο της Ευκαρπίας γίνεται το πανηγύρι του αιώνα, μπορντό, όχι κόκκινο. Η κατάσταση αυτή επεκτείνεται μέχρι και τα κωνσταντινοπολιτικά, οπότε όσοι βρίσκεστε εκεί κάπου στον περιφερειακό και έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, πίνετε το καφεδάκι σας, κάθεστε πίσω αναπαυτικά, φοράτε εννοείται τη ζωνούλα σας, ακούτε την Αντιγόνη και Παλμό 96,5 και έχει ο Θεός. Λοιπόν, πάμε και στο κέντρο της πόλης, Καραμανλή φορτωμένη και στα δυο ρεύματα, Όλγας και Τσιμισκή κόλαση. Άλλες κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης στις οποίες γίνεται πανικός είναι η Εγνατία, Χαμούλης, στις καθέτους μας, στην Βενιζέλου και στη Δραγούμη, πανικός επίσης, έχει επηρεαστεί και η Ιερμού. Γύρω από το Βαρδάρι εκεί στα δικαστήρια έχουμε αρκετές και σημαντικές καθυστερήσεις. Στην Καρατάσου αλλά και στη Μοναστηρίου επίσης προβλήματα. Στην Αγίου Δημητρίου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ενώ η Λαγκαδά σιγά σιγά αρχίζει να αποφορτίζεται. Προβλήματα έχουμε πριν το Βαρδάρι, πριν το φανάρι εκεί στα δικαστήρια. Αλλά εσείς στην υπομονή σας, άμα θέλετε εγκαταλείψετε το χυμά, σηκώνετε χειρόφρενο, τα γνωστά μας, πηγαίνετε, πίνετε το καφεδάκι σας και σας φωνάζουμε να γυρίσετε πίσω να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Σε κάθε περίπτωση ακούτε Παλμό 96,5, γιατί αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι θα επιστρέψω για να σου δώσω τη δωράρα μου. Εσύ σημειώνεις και πάλι το Viber 6931 35 70 27 και μένεις μαζί μου τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1.

0: Επιστρέψαμε εδώ και ήρθε η ώρα για να δώσουμε το δωράκι μας για ένα τυχερό ή βασικά για έναν γρήγορο που θα κερδίσει μία δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από το εξαιρετικό ηχθιοπωλείο Αρχιπέλαγος στην Πηλαία, Πολυτεχνείου 2. Πώς θα γίνει το παιχνίδι, θα σημειώσεις ευθύς αμέσως στο Viber 6931 35 70 27, και ο πιο γρήγορος που θα βρει το όνομα του τραγουδιού που θα βάλω και τον καλλιτέχνη που το ερμηνεύει θα κερδίσει την 20 ευρώ επιταγή από το αγαπημένο ηχθιοπωλείο Αρχιπέλαγος Πολυτεχνείου 2 στην Πηλαία. Ολόφρεσκο, νοπό αλλά και ψημένο ψαράκι. Εκεί θα σας συναντήσουν η Εύη και ο Νίκος, δύο εξαιρετικά παιδιά που αγαπάνε πρώτα απ' όλα αυτό που κάνουν, και αυτό εννοείται αποτυπώνεται στα ψάρια τους, το πόσο νόστιμα και φρέσκα είναι πάντα. Εγώ τα παίρνω ψημένα από εκεί τις περισσότερες φορές, πανέτοιμα στο κουτί τους, τα τρώω, δεν χρειάζεται ούτε να πλένω πιάτα, ούτε να μυρίζει το σπίτι, ούτε τίποτα. Πολυτεχνείου 2 στην Πηλαία, Αρχιπέλαγος. Σημειώστε μία ακόμα το Viber 6931 35 70 27. Ο πιο γρήγορος, η πιο γρήγορη που θα βρει το επόμενο τραγούδι θα κερδίσει την 20 ευρώ επιταχή. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι είστε λογικά, είναι πανεύκολο. Μην κάνετε πάλι όπως την προηγούμενη εβδομάδα με το Σαντρέ που δεν το βρίσκατε. Θα συγχυστώ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη.
0: Ο πιο γρήγορος που θα βρει το όνομα του καλλιτέχνη και το όνομα του τραγουδιού κερδίζει το δώρο. Πάμε.

καρδιά του. Και έχουμε νικητή. Το VAR εξέτασε λίγο τα δεδομένα, γιατί είχαμε δύο διαγωνιζόμενους που ήταν αρκετά κοντά και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ποιος το έστειλε πρώτος. Δεν είναι τα σπασμένα κομμάτια, δεν είναι τα διάβαστα μηνύματα, είναι όμως Αντώνης Ρέμος. Το βρήκατε αυτό πάρα πολύ. Αυτό σας έλειπε. Το τραγούδι λέγεται Δευτέρα και είναι του Αντώνη Ρέμου. Και η πιο γρήγορη, η οποία έστειλε τη σωστή απάντηση, είναι Μουσική Αγωνίας. Πες μου το όχι σου. Η Βούλα Σωτηρίου, συγχαρητήρια Βούλα μου, κέρδισες μια 20 ευρώ δώρο επιταγή από το ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος. Ευχαριστούμε και όλους τους υπόλοιπους για την συμμετοχή τους. Μένετε μαζί μας γιατί θα κερδίσετε και άλλα δώρα. Βούλα μου, επικοινωνείς με το κατάστημα, πηγαίνεις από εκεί, λες ότι κέρδισες το δώρο και παίρνεις 20

ευρώ δωρεάν επιταγή σε ομό και ψημένο ψάρι. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου, πάντα τόσο γρήγορη, πάντα με τέτοια αντανακλαστικά και ταχύτητα. Εσείς μένετε μαζί μου, μένετε γενικότερα στον Παλμό, γιατί έχουμε πολλά δώρα. Τώρα σας φέρνω Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
9: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
11: 35 λεπτά μετά τις 9, είσαι στον Παλμός 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και ήρθε η ώρα για να πούμε τα ζώδια. Χωρίς την αστρολογική σας ενημέρωση, που πάμε? Πουθενά, θα πω εγώ. Η εβδομάδα γενικότερα θέλει ψυχραιμία από όλα τα ζώδια, να πέσουν οι εντάσεις και να επικεντρωθούμε στην ατομική μας βελτίωση και μόνο. Θα ξεκινήσω από τους κρυούς σήμερα. Πρέπει να πριτανεύσει η λογική και να κυριαρχήσει η ψυχραιμία για σας. Μην κάνετε το λάθος να πάρετε γρήγορες και βιαστικές αποφάσεις σε επαγγελματικά και οικονομικά θέματα καθόλου αυτή την εβδομάδα. Δεν σας θέλει. Και σε προσωπικό επίπεδο, κρύοι μου, είναι ευνοϊκή συνθήκη για να γνωρίσετε κάποιον. Περνάω στους αγαπημένους Σταύρους. Είναι εβδομάδα για να οργανωθείτε και να δείξετε υπομονή. Προσοχή στις προσωπικές σας σχέσεις, γιατί θα υπάρχουν παρεξηγήσεις αν δεν είστε ξεκάθαροι στα λόγια σας. Δίδυμοι, όπως είπα και χθες, όπως είπα και τη Δευτέρα, ευνοείστε όλο το μήνα. Έχετε ευκαιρίες χρηματικές, σε δουλειά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Φλετάρετε, ανοίξτε τις κεραίες σας και θα έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και περάσουμε στους καρκίνους που τα έχουν βρει σκούρα αυτή την εβδομάδα. Έχουν προκύψει πολλά προβλήματα στη ζωή σας και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να τα λύνετε κατά προτεραιότητα. Οργανωθείτε καλύτερα ως προς τις υποχρεώσεις και τις δουλειές σας. Και προπάντων, μην αφήνετε το άγχος και την αγωνία σας να σας παρασύρει σε λάθος αποφάσεις. Περνάμε στους αγαπημένους λέοντες, στο ζώδιό μου. Έχουμε λίγο τις ανασφάλειές μας αυτή την εβδομάδα, λιονταράκια μου, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να δείξουμε, να αποδείξουμε ποιοι είμαστε και ποιοι δεν είμαστε. Ξέρουμε εμείς και αυτό φτάνει. Καιρός να αρχίσουμε να βάζουμε πρόγραμμα, να γράφουμε και πάλι στην ατζέντα μας, γιατί τα έχουμε ψηλοπαρατήσει και έχει γίνει ένας χαμός στη ζωή μας. Επαγγελματικά, προσωπικά, όλα τούμπα. Το θέμα πάρτο σοβαρά. Προσοχή στην ένταση και στα νεύρα μας, γιατί είναι στο κόκκινο. Λέω εγώ τώρα τυχαία πράγματα. Και κλείνουμε το part 1 με τους Παρθένους. Επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες για εσάς. Αξιοποιήστε τες. Θα έρθουν συζητήσεις μέσα στη μέρα. Κάντε τες στη δουλειά, γιατί θα οδηγήσουν σε κάτι καλό. Αυτό ήταν το part 1 από τα ζώδια και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για να ενημερώσω ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, υδροχόους και ψαράκια μου. Εδώ στον παλμό στους 96 και 5, τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, παραλίγο ευτυχία. Από το καθόλου καλύτερα παραλίγο.

0: πες το.
1: Δεν σας ξέχασα και επέστρεψα δρυμύτερη για το Part 2. Φυσικά από την αστρολογική σας ενημέρωση που είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ζυγοί, ανοίξτε τα αυτιά σας. Έχουμε και πολλούς αυτή την παρέα. Η μέρα για σας ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα. Πρέπει να αρχίσετε να βάζετε όρια όπου χρειάζεται και να μην μπλέκετε σε άσκοπες αντιπαραθέσεις στο νου σας. Περνάμε στους Σκορπιούς. Η επιμονή σας να ξέρετε πως θα αρχίσει να αποδίδει, ειδικά στο κομμάτι της δουλειάς σας και στο κομμάτι της αποταμίευσης χρημάτων. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και σήμερα, γιατί η εβδομάδα σας έχει πολλά νεύρα, τα οποία άμα τα αφήσετε να εκδηλωθούν, καήκατε. Τοξότες έχουμε? Έχουμε. Εμπιστευτείτε περισσότερο τον εαυτό σας και λιγότερο τις γνώμες των άλλων. Κλείστε επιτέλους τα αυτιά σας. Και τι έγινε, τι θα πει ο κόσμος? Ο κόσμος τα λέει ό,τι και να κάνετε. Ο μόνος τρόπος για να μην λέει κάτι ο κόσμος είναι να μην κάνετε τίποτα. Γι' αυτό μην σας νοιάζει. Περνάμε στους εγώκερους, αρκετά θετική ημέρα και ευνοϊκή για τα επαγγελματικά σας. Έχετε επιτέλους ενέργεια, έχετε αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, πρέπει να δείξετε λίγη κατανόηση στον εαυτό σας. Μην είστε τόσο αυστηροί, η τελειομανία άλλωστε είναι η μεγαλύτερη μορφή κακοποίησης του εαυτού μας. Ακούτε εγώ καιρή, ακούσατε μάλλον, και τώρα θα περάσουμε στους υδροχόους. Προσέξτε, συμβόλαια όλη την εβδομάδα, υπογραφές, οικονομικές συμφωνίες, μην κάνετε τίποτα. Είστε σε κακό φεγγάρι, το συζητάμε από την επόμενη. Και θα κλείσουμε με τα ψαράκια μας. Ψαράκια μας, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, αυτό θα σας οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις και μόνο. Λογική πάνω από το συναίσθημα αυτό το μήνα. Στην προσωπική σας ζωή, κάποιος άνθρωπος του κοντινού σας περιβάλλοντος χρειάζεται τη βοήθειά σας και πρέπει να του τη δώσετε. Οικονομικά είστε καλά αυτό το διάστημα και ευνοημένοι. Τα ζώδια της ημέρας ξεκάθαρα που ευνοούνται είναι οι δίδυμοι, οι εγώκεροι και τα ψαράκια. Είστε σε καλό φεγγάρι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και ήταν η αστρολογική ενημέρωση από την Αντιγόνη, από τον παλμό τους 96,5. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε κάποια διατροφικά tips και κάποιες απορίες σας. Και στις 10 μην ξεχνάτε ότι θα είναι μαζί μας εκπρόσωπος της Λάμψης, του Συλλόγου Γονέων της Βόρειας Ελλάδας, που στηρίζουν έμπρακτα τα παιδιά εκείνα τα οποία πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, σε μια συζήτηση προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερο τον κόσμο γίνεται για να βοηθήσει όλο αυτό το εξαιρετικό τους έργο. Τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

Το χατήρι δεν θα σας το χαλάσω, αλλά θα σας πω τα πράγματα όπως είναι. Γιατί συνέχεια με ρωτάτε τι να κάνετε προκειμένου να βγείτε καλοκαιρινές κορμάρες. Σίγουρα όχι, ακραίες δίαιτες και πράγματα τα οποία υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα. Γιατί ό,τι έχει γρήγορο και υπόσχεται γρήγορο αποτέλεσμα, να ξέρετε ότι καταραίει. Κάθε τι το οποίο κρατάει έρχεται σιγά σιγά σταδιακά. Το λέω αυτό. Βάζω μια ανατελεία και να σας πω ότι αν θέλετε να σώσετε την παρτίδα, κάτι το οποίο υπόσχεται γρήγορα αποτελέσματα δεν πρόκειται να σας βοηθήσει. Κάποια tips τα οποία μου ζητάτε καθημερινά θα σας τα πω ευθύς αμέσως. Πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 3 λίτρα νερό την ημέρα. Βοηθάει σίγουρα με το που ξυπνάμε, αντί να πατάμε την καφετιέρα να πιούμε το καφεδάκι μας. Πρώτο βήμα, πίνουμε ένα μεγάλο γενναίο ποτήρι νερό και μετά θα πιούμε το καφεδάκι μας. Θα φάμε. Εμείς δεν έχει ανοίξει το μάτι μας, την καφετιέρα πατάμε. Οπότε, νεράκι μέσα στη μέρα, 2 με 3 λίτρα τουλάχιστον, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και όπως καταλαβαίνετε χρειαζόμαστε περισσότερα υγρά. Επόμενο βασικό tip είναι να ενσωματώσουμε την πρωτεΐνη στη ζωή μας. Τα γεύματά μας πρέπει απαραίτητος να έχουν πρωτεΐνη μέσα, γιαουρτάκι, αυγουλάκι, κρατάκι, ψαράκι, όλα αυτά. Μην τρώτε μόνο υδατάνθρακα. Θα έχετε υδατάνθρακα στο πιάτο σας. Αποφύγετε τώρα για το καλοκαίρι τους λευκούς και γενικότερα και τις φυτικές ίνες οπωσδήποτε μέσα στο πιάτο σας. Επόμενο τρίτο tip, όσο είναι δυνατόν περιορίστε την πρόσθετη ζάχαρη. Είναι δεδομένο, είναι αυτονόητο ότι τα γλυκά και παχαίνουν και το λίπος δεν σας βοηθάει, δεν βοηθάνε στο να αποβληθεί. Επιλέξτε άλλες γλυκαντικές ουσίες, όπως για παράδειγμα, δεν θα πω στέβια, δεν θα πω όλα αυτά τα γλυκαντικά, θα πω φυσικές τροφές όπως οι χουρμάδες, όπως το μέλι που μπορείτε να το βάλετε και στο καφέ σας και στα γλυκά σας και έχουν, σας το υπογράφω, την ίδια ακριβώς γλυκαντική δράση. Επίσης, όταν πεινάτε, δεν χρειάζεται να τσιμπολογάτε κριτσινάκι και ιστορίες. Μπορείτε να επιλέξετε αγγούρια, καρότα, τέτοια πραγματάκια με λίγο βαλσάμικο από πάνω, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και θα σας βοηθήσουν και στο να ξεφουσκώσετε και στο πρίξιμο και φυσικά στο να ενυδατωθεί ο οργανισμός σας. Όλα αυτά, προσοχή, δεν χρειάζεται να τρέξετε, ας βγείτε και με λίγα παραπάνω κιλά. Το θέμα είναι να κάνουμε διατροφή για την υγεία μας, όχι για την εμφάνιση. Και στο να είναι καλά οι εξετάσεις μας, εκεί ωφελεί. Και κυρίως στο να είμαστε παραγωγικοί μέσα στη μέρα μας, λειτουργικοί, γεμάτοι ενέργεια, γεμάτη καλή διάθεση, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Μένετε μαζί μας, μένετε στον Παλμό στους 96.5, γιατί έχει έρθει στο στούντιο εκπρόσωπος της Λάμψης, μέλος του Δέλτα Σίγμα, προκειμένου να συζητήσουμε τα πάντα που αφορούν τον παιδικό καρκίνο και τον Σύλλογο Λάμψη, έναν εξαιρετικό σύλλογο γονέων στην Βόρεια Ελλάδα, που στηρίζει καθημερινά και έμπρακτα όλα εκείνα τα παιδάκια που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Και εμείς που είμαστε σε κάποιο media, οφείλουμε να ευαισθητοποιούμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο.

0: πλάτια.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
12: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό σε 96,5, 5 λεπτά μετά τις 14, 10 Ιουνίου σήμερα, και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιό μας τον Γιώργο Μητακίδη, μέλος του Δούσου της Λάμψης. Καλημέρα Γιώργο.
13: Καλημέρα Αντιγόνη.
12: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και θέλουμε να μας πεις αρχικά λίγα λόγια για τον Σύλλογο Λάμψη, για να μαθαίνει και ο κόσμος.
13: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα να βρίσκομαι οπουδήποτε με καλούν για να μπορώ να μιλάω για τη Λάμψη μας. Η Λάμψη μας λοιπόν είναι ένας σύλλογος γονέων παιδιών με ενοπλασματικές ασθένειες, παιδιά με καρκίνο που νόησαν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Έχει ιδρυθεί από το 1987 και από το 1987 έχουμε 40 χρόνια κοντά πλέον παρουσία, κοντά στα παιδιά και στους γονείς που νοσούν από καρκίνο. Είμαστε κοντά στα νοσοκομεία, δηλαδή παρέχουμε ιατροφαρμακευτικό υλικό όπου δεν μπορεί να υπάρξει από το κράτος. Παρέχουμε στήριξη σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που χρειάζονται να είναι ενήμεροι σε παγκόσμια πρωτόκολλα κατά του παιδικού καρκίνου. Αλλά πρωτίστως είμαστε κοντά και θέλουμε να είμαστε στα παιδιά και τις οικογένειες που νοσούν.
12: Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο είναι κάτι καθημερινό, Γιώργο, και οφείλουμε όλοι να είμαστε ενήμεροι, γιατί όταν ένα παιδί νοσεί, είμαστε μαζί που είναι και το μότο σας. Πού μπορούμε αρχικά να σας βρούμε και πώς μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να σας στηρίξει να το κάνει?
13: Η Λάμψη υπάρχει φυσικά σε όλα τα social. Έχουμε και Μπορεί να τα βρει στο site μας, όπου μπορεί να κάνει δωρεές, μπορεί να δει το έργο μας. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει αρχικά να δούνε το έργο μας. Να δουν το έργο μας και να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν. Ο τρόπος που μπορούν δεν είναι μόνο οικονομικός. Σαφώς και είναι μεγάλη υπόθεση το οικονομικό, αλλά πάρα πολλές φορές πολύ σημαντικότερο είναι το αίμα, είναι ο μυελός των οστών, είναι πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν. Θέλει απλά να βγάλουμε το εθελοντικό εγώ μας και να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται. Εμείς ως γονείς παιδιών που νόσησαν κάποια στιγμή από καρκίνο, έχοντας βιώσει αυτή την εμπειρία και ξέροντας τη δυσκολία που έχει, προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλο το σύστημα που μάχεται τον παιδικό καρκίνο.
12: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που λες. Να πούμε κιόλας στον κόσμο ότι διαθέτεται εκτός των άλλων ένα εξαιρετικό e-shop, όπου υπάρχει μια σειρά από πάρα πολλά χειροποίητα προϊόντα, τα οποία με αγάπη φτιάχνουν καθημερινά οι εθελόντριες της Λάμψης, όλα χειροποίητα. Π.χ. το Πάσχα είχα το εξαιρετικό πασχαλινό μπαζάρ που ήρθαμε, πήραμε τις λαμπάδες, όλα αυτά τα πασχαλινά δωράκια. Είναι φανταστικά πανέμορφα και όταν φτιάχνονται με τόση αγάπη και με τόσο μεράκι, είναι φυσικό επόμενο να είναι και τόσο όμορφα. Οπότε μπορείτε να μπείτε και στο e-shop του Συλλόγου Λάμψη και εκεί να δείτε όλα τα εξαιρετικά πράγματα που έχει. Θέλω να μας πεις, Γιώργο μου, για όλους εκείνους τους ύποπτους. Γιατί θέλω να δείξω και ένα ακόμα θέμα σε αυτήν την εκπομπή, που λένε ότι αυτοί οι σύλλογοι είναι σίγουρα μη κερδοσκοπικοί, παρέχουν όντως το έργο. Εγώ τι χάνει να σας ξέρω προσωπικά και να ξέρω το έργο σας, να ξέρω πόσο έμπρακτα στηρίζετε, να ξέρω ότι έχετε δώσει και τη ζωή σας σε αυτόν τον σύλλογο και καθημερινά υλοποιείτε αυτό το φανταστικό έργο. Θέλω όμως να μου δώσεις μια απάντηση για κάποιον ύποπτο, ο οποίος είναι και απογοητευμένος γενικότερα με την καθημερινότητα, τι είναι η Λάμψη και μπορεί έτσι με ασφάλεια να δώσει κάποια χρήματα ή
13: πολύ
12: λίγη
13: σωστά,
12: βοήθεια.
13: Πολύ σωστά το λες. Εμείς για να ενισχύσουμε αυτή την αξιοποίηση, καταρχήν εμείς όπως είπα και στην αρχή είμαστε γονείς παιδιών που νόσησαν. Δεν είμαστε επαγγελματίες, συλλογάκηδες με όποια έννοια μπορεί να ακουστεί άσχημα αυτό ίσως. Δεν μας αρέσει καθόλου να προβαλόμαστε, δεν μας αρέσει καθόλου να είμαστε μπροστά στα φώτα. Μας αρέσει να είμαστε από πίσω και να βοηθάμε όσο μπορούμε τις οικογένειες που νοσούν χωρίς θόρυβο, με χαμηλά. Για να ενισχύσουμε λοιπόν την αξιοπιστία μας, δεν έχουμε καμία δημόσια επιχορήγηση. Ό,τι έσοδα έχουμε είναι από τα μπαζάρ μας, είναι από την αξιοπιστία που έχουμε δημιουργήσει για την όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχουν δύο παιδαγωγικά στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, στο Αχιάπα και στο Ιπποκράτειο, που φιλοξενούν όλες τις περιπτώσεις παιδικού καρκίνου από την Θεσσαλία και πάνω. Που σημαίνει ότι η δράση μας είναι σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την αξιοπιστία, έχουμε βάλει προσφάτως και ορκωτούς ελεγκτές στην καθημερινότητά μας, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δυσέβρετο, για να μην πω είμαστε μοναδικό σύλλογο που το έχει αυτό, χωρίς να έχουμε την υποχρέωση, απλά και μόνο για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας για οποιοδήποτε το βλέπει λίγο διαφορετικά.
12: Οπότε όλα αυτά είναι χαρακτηριστικότατα δείγματα ότι της δουλειάς γενικότερα που κάνετε. Εμείς θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο, Γιώργο, θα βάλουμε μια ανατελείο εδώ, για να συζητήσουμε και άλλα θέματα σχετικά με τον παιδικό καρκίνο και την ευαισθητοποίηση. Σε πολύ λίγο, δεν φεύγει κανένας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο τον Γιώργο Μητακίδη, μέλος του ΔΣ της ΛΑΜΣΗΣ. Ας επαναλάβουμε και ας πούμε ότι η ΛΑΜΣΗ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας σύλλογος γονέων που στηρίζει έμπρακτα τα παιδάκια εκείνα τα οποία πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο.
1: Χαρά μεγάλη δική μου.
0: Λοιπόν, μία ερώτηση η οποία πρέπει να γίνει και αναρωτιέται και ο κόσμος. Ο σύλλογος βοηθάει και στηρίζει τις οικογένειες των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο. Πώς?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αυτό εδώ, εμείς είμαστε, όπως είχα ξαναπεί, από το 1987. Από το 2007-2008 και μετά έχουμε μία μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έχουμε μισθοδοτούμενο προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικές λειτουργούς, οι οποίοι με το που θα υπάρξει ένα περιστατικό παιδικού καρκίνου στη Βόρεια Ελλάδα, πηγαίνουν από κοντά διακριτικά όσο το επιτρέπουν και όσο το θέλουν φυσικά οι γονείς και οι οικογένειες, και είναι κοντά στα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους, για να παρέχουν οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτό το οτιδήποτε χρειαστεί φυσικά είναι η αμέριστη ψυχολογική υποστήριξη, μπορεί να είναι οικονομική ενίσχυση για οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση αυτή. Είναι εξετάσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν στο εξωτερικό, οι νοσηλείες που μπορεί να γίνουν στο εξωτερικό και δεν καλύπτει το σύστημα υγείας για όποιο λόγο, δεν είναι της παρούσης. Και γενικότερα είμαστε κοντά με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να χρειαστεί βοήθεια η οικογένεια. Επίσης, τα τελευταία 4-5 χρόνια, και το λέω πολύ μεγάλη χαρά αυτό, γιατί ήταν ένα επιχείρημα το οποίο είδαμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έχουμε βάλει και έχουμε κάνει εξωτερικές συνεργασίες με ψυχολόγους εξωτερικούς, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το περιστατικά για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, όχι μόνο το παιδί που νοσεί, τα αδέρφια του ή την οικογένεια, γιατί το πλήγμα είναι μεγάλο,
0: είναι
1: για όσα
0: βαρύ,
1: χρόνια μπορεί να χρειαστεί ακόμα και μετά τη θεραπεία, για όποιο λόγο μπορεί να το χρειαστεί. Αυτό το κάναμε κάπου στον COVID, εκεί το ξεκινήσαμε, και κάθε χρόνο έχει και μεγαλύτερη συμμετοχή, που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους ως προς το τι δίνουμε εμείς στις οικογένειες που νοσούν.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο το μέλος της οικογένειας το οποίο δυστυχώς μπορεί να πάσχει από καρκίνο, είναι και τα υπόλοιπα μέλη που επηρεάζονται, και το πλήγμα ίσως είναι και βαρύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αυτό εγχείρημά σας είναι εξαιρετικό και πολύ έξυπνο και πάρα πολύ βοηθητικό. Θα μας πεις και κάποια πράγματα για τις δράσεις τις οποίες έχετε στα σκαριά. Την Κυριακή κάτι έχω ακούσει ότι έχετε μια αιμοδοσία. Για πες μας λίγα λόγια.
1: Όπως είπα και πριν, ο τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε, πέρα από το χρηματικό, είναι πολλές φορές σημαντικότερος, είναι ο μυελός των οστών, είναι το αίμα. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή, που είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας, έχουμε την Κυριακή 14 Ιουνίου, κάνουμε από τις 9 μέχρι τις 12 μία αιμοδοσία στο Ιπποκράτειο, μαζί με το Youth Action, που είναι ένα σύλλογο εθελοντών νέων της πόλης. Το εθελοντικό είναι κάτι το οποίο θέλουμε γενικότερα να προβάλλουμε με όλη μας τη δύναμη, γιατί μόνα τους δεν γίνονται πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από άλλους να κάνουν πράγματα. Πρέπει εμείς να τα κάνουμε τα πράγματα. Οπότε έχουμε αυτή τη λαιμοδοσία, η οποία στηρίζει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο τις οικογένειες των παιδιών που νοσούν, αλλά πολλές φορές, επειδή το αίμα χρειάζεται γενικότερα το καλοκαίρι, οπουδήποτε χρειαστεί και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Εξαιρετικά, οπότε όλοι θα δώσουμε το ραντεβού μας στο Ιπποκράτειο την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 9 μέχρι και τις 12, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε εκεί, όποιος μπορεί να δώσει, μπορούμε να δίνουμε 3 και 4 φορές το χρόνο, γιατί όταν προσφέρεις, Γιώργο μου, γεμίζεις και εσύ ο ίδιος, πιστεύω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θέλω να μας μιλήσεις και για τον ξενώνα που έχετε στα σκαριά. Πες μας και για αυτό το εγχείρημα που ετοιμάζει ο Σύλλογος ΛΑΜΣΗ.
1: Ωραία. Όπως είπα, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στους γονείς, προσφέροντας όλα αυτά τα πράγματα. Το μόνο που νιώθουμε ότι μας λείπει, γιατί πολλές φορές χρειάζονται, όπως είπα, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έρχονται οικογένειες οι οποίες δεν έχουν που να μείνουν εδώ. Έχουν ανθρώπους, γονείς που κοιμούνται στα αυτοκίνητα για να είναι κοντά στην εξάμηνη, οχτάμηνη, δεκάμηνη θεραπεία που θα κάνει το παιδί ο ένας γονιός. Έχουμε δει να διαλύονται οικογένειες και οικονομικά και για όλους τους λόγους. και νιώθουμε ότι αυτό που μας λείπει είναι να κάνουμε έναν ξενώνα για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το ξενώνα λοιπόν γίνεται αυτή τη στιγμή ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, το οποίο το κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με το οποίο Ίδρυμα έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Πάντα είμαστε φορέας υλοποίησης σε πάρα πολλά έργα που έχει κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το 2007 και μετά, το οποίο το θεωρώ σαν ένα ISO αξιοπιστίας ακόμα περισσότερο, όπως και για τους ορκωτούς που είπα πριν. Γίνεται αυτή τη στιγμή το παιδιατρικό νοσοκομείο εκεί. Θα ολοκληρωθεί κάπου στο 2027. Αυτό το νοσοκομείο θα εξυπηρετεί όλα τα παιδιατρικά περιστατικά της πόλης, φυσικά και τα παιδογκολογικά περιστατικά που αφορούν τη δική μας περίπτωση. Εκεί λοιπόν έχουμε κάνει μια συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας, όπου μας έχει παραχωρήσει ένα οικόπεδο, σε διπλανό ακριβώς οικόπεδο εκεί που γίνεται το νοσοκομείο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εκεί τον ξενώνα μας. Στην προσπάθεια αυτή βέβαια έχουμε φυσικά μαζί μας το Υπουργείο Υγείας, έχουμε μαζί μας την κατασκευάστρια εταιρεία, τον Άβακα, οι οποίοι μας έχουν κάνει χορηγία το κατασκευαστικό κομμάτι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και είμαστε και σε αναζήτηση χορηγιών για να το ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι έργο ζωής για μας πλέον. Θεωρούμε ότι είναι το μοναδικό που λείπει από το puzzle που έχουμε για να είμαστε κοντά σε οτιδήποτε χρειάζεται ο γονιός, όπως είπαμε. Και παρόλες τις δυσκολίες που έχει, γιατί η πόλη είναι λίγο πιο δύσκολη, πιο μικρή για τέτοιες καταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και θα βρούμε αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να.
0: Και εγώ, επειδή σας ξέρω, είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και άμα το πραγματοποιήσετε όντως, θα είναι μια ουσιαστικότατη και πάρα πολύ χρήσιμη βοήθεια, να μπορεί να μείνει και η οικογένεια του παιδιού που νοσεί, που έχουν το πρόβλημά τους. Εσείς κοιτάτε και είστε δίπλα τους με κάθε δυνατό τρόπο, αφενός μεν ψυχολογικά, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο παιδί που πάσχει από καρκίνο, αλλά και στην οικογένεια και σε όποιο άλλο μέλος χρειαστεί, οικονομικά, σε όσες οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν κάποιες ανάγκες για εξετάσεις, για θεραπείες και όλα αυτά. Και πρακτικά πολύ σύντομα και με τον ξενώνα σας, ο οποίος πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα στο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα δοθεί το 2027 στο Φίληρο. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Εμείς είμαστε σαν σταθμό, σαν Παλμός 96,5, πάρα πολύ χαρούμενοι που ήσουν εδώ μαζί μας και επιφυλασσόμαστε για μελλοντικές δράσεις, για αιμοδοσίες, για οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου να προωθήσουμε το μήνυμα της βοήθειας, της προσφοράς, του εθελοντισμού και να καταστήσουμε πασιφανές ότι όταν βοηθάς σου γυρνάει πίσω, ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να βοηθάει, να είναι εθελοντής, να κάνει το καλό, να είναι το καλό, να εκπέμπει το καλό, γιατί αυτό γυρνάει.
1: Παίρνουμε δίνοντας είναι το σύνθημα. Παίρνουμε δίνοντας.
0: Παίρνουμε δίνοντας. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα παιδιά της Λάμψης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν ένα παιδί νοσεί, είμαστε μαζί, και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε σήμερα,
1: Έτσι,
0: Γιώργο.
1: Και επίσης ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να

0: τηλέφωνο από την άλλη γραμμή και μας είπαν ότι βρέθηκε δότης. Αυτή η εικόνα, αν μπορώ να τη μεταφέρω, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν, είναι απλά μαθηματικά, πρέπει να υπάρχουν πολλά δείγματα μυελού των οστών. Σημαίνει πάρα πολλούς εθελοντές, που είναι τόσο απλό.
1: Να πούμε ότι ο εθελοντισμός μπορεί να δοθεί με πάρα πολλούς τρόπους, με το αίμα, με τον μυελό των οστών, όμως με τη γενικότερη επιθυμία να προσφέρεις. Να ξανατονίσουμε κιόλας ότι ο καρκίνος, ο παιδικός καρκίνος και γενικότερο ο καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη, μπορεί να συμβεί στον καθένα. Δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά επειδή δεν μας συμβαίνει, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Μας αφορά όλους, μας συμβαίνει, δεν μας συμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο και να στηρίζουμε. Δεν θα πούμε άλλα, θα πούμε ότι σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στο Ιπποκράτειο για να ξεκινήσετε όσοι δεν έχετε ήδη ξεκινήσει την εθελοντική σας προσφορά με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας από τις 9 μέχρι και τις 12 να δώσουμε αίμα, να δώσουμε ζωή. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντιγόνη.
1: Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την ομάδα. Κρατάτε γερά. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Δεν φεύγει κανείς.

0: σκέτη.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Thanks for coming.

0: ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και σήμερα 10 Ιουνίου, Τετάρτη, ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο εκπρόσωπο της Λάμψης και με αυτό το μήνυμα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πω την καλημέρα μου σε όλους όσους σπεύσατε ήδη να μου στείλετε στο Viber. Καλημέρα ρε παιδιά. Τι γίνεται όμως στους δρόμους αυτής της πανέμορφης Θεσσαλονίκης, όπου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι κοντά στους 25 βαθμούς. Έχουμε βράσει, έχουμε λιώσει στο πετσί μας. Και θα φτάσει μέχρι και τους 30-31, λιακάδα προβλέπετε σήμερα και με κάποιες τοπικές νεφώσεις, τίποτα το σπουδαίο. Πάμε να τα πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο περιφερειακός είναι εξαιρετικά για την ώρα, καταπράσινος σαν νερό και η κίνηση έχει εξαφανιστεί, θα πάτε γρήγορα στις δουλειές σας. Όλα καλά. Στο κέντρο της πόλης τώρα πάμε. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, γιατί το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως ξέρετε, δεν λειτουργεί. Έχει κλείσει για κάποιες μέρες, προκειμένου να βγούμε στην τελική ευθεία για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, που όπως ανακοινώθηκε προχτές, θα δοθεί στα τέλη του Ιουλίου. Έχουμε και λέμε, αυτή τη στιγμή η κίνηση έχουμε στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Έχει επηρεαστεί και η Κατσιμίδη. Η Τσιμισκή είναι κατακόκκινη δυστυχώς για την ώρα από την αρχή της, από το ύψος της Αμίνης μέχρι και τα Λαδάδικα. Στην Εγνατία κάπως καλύτερα τα πράγματα για την ώρα, ωστόσο παρακείμενες οδοί όπως η Ερμού, η Βενιζέλου, η Ιωνος Δραγούμη είναι κατακόκκινες. Έχουμε αρκετά θεματάκια, όπως και γύρω από το Βαρδάρι, εκεί στα δικαστήρια ένας πανικός. Στην Μίκη Θεοδωράκη, που παλιά λεγόταν Λαγκαδά, κάπως τα πράγματα είναι καλύτερα. Εσείς φοράτε τη ζωνούλα σας, πίνετε το καφεδάκι σας και μένετε μαζί μου, έχουμε άλλα 20 λεπτάκια. Τώρα όμως έρχεται Άννα Βύση, εξαίρεση τραγουδάρες, εδώ ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής, φυσικά στον παλμό στους 96 και 5.

Μπέσα σας μιλάω ότι σας βρήκα τις 10 πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο. Είμαστε στην πρώτη θέση. Πλάκα κάνω προφανώς. Δεν γέλασε κανένας. Όσο ο υπόλοιπος πλανήτης μοιάζει να φλέγεται, υπάρχουν 10 συγκεκριμένα σημεία στο χάρτη που η λέξη ασφάλεια είναι το α και το ω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στη 10η θέση βρίσκεται η Ιαπωνία, Japan, στην 9η η Φινλανδία, στην 8η η Σιγκαπούρη, στο νούμερο 7 η Πορτογαλία, στο νούμερο 6 η Αυστρία, επιβεβαιώνω για την Αυστρία. Έχει τύχει να πάω, να κυκλοφορώ 10 η ώρα, 11 το βράδυ, να μην έχει ψυχή και να μην φοβάμαι. Στην 5η θέση η Ιρλανδία, στην 4η η Σλοβενία, επίσης επιβεβαιώνω. Στην 3η θέση η Ελβετία, στο νούμερο 2 η Νέα Ζηλανδία. Και στην κορυφή της ασφάλειας στον κόσμο είναι, ποια είναι... Η Ελλάδα, πλάκα κάνω και πάλι, είναι η Ισλανδία, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί απανταχού ακροατές. Εμείς μην πω τώρα καλύτερα σε ποια θέση βρισκόμαστε, δεν πειράζει. Οπότε, άμα θέλετε να πάτε κάπου σε ένα ασφαλές μέρος, σας είπα ακριβώς τους προορισμούς που μπορείτε να επιλέξετε, αν και δεν σας βλέπω για εξωτερικό, σας βλέπω για νησάκι, σας βλέπω για μπανάκι, σας βλέπω για βουτίτσες, το απέραντο γαλάζιο και κοκτέιλάκια, ταβέρνα, τη σαλατούλα σας, το κρεατάκι σας, το ψαράκι σας και έχει ο Θεός. Αυτή ήταν και η σημερινή μας δυστυχώς εκπομπή, κάπου εδώ σιγά σιγά θα κλείσουμε. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως, Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, και ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Ελπίζω έστω και ένας από εσάς να πήγε χαρούμενος και χαρούμενη στη δουλειά του. Ελπίζω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πού θα μας βρει, πού θα μας βρει αυριανή ημέρα? Φυσικά στους καταράκτες της Έδεσας, σε ένα υπέροχο, φαντασμαγορικό, super live radio show με background. Το καλύτερο, τους καταράκτες της Έδεσας. Σας περιμένουμε όλους εκεί στις 11. Έχει να γίνει πανικός. Θα είμαστε και live σε Instagram και TikTok. Οπότε και να μην έρθετε θα μας δείτε από εκεί. Λέω εγώ τώρα. Μέχρι αύριο ωστόσο, μέχρι να τα πούμε στον αέρα, θέλω να θυμάστε τα εξής από εμένα. Δεν ζούμε μια φορά. Μια φορά πεθαίνουμε. Κάθε μέρα ζούμε, αγαπητοί μου, απανταχού ακροατές, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι. Και να θυμάστε ότι όταν χαμογελάτε στη ζωή, κάποια στιγμή, λίαν συντόμως, θα σας χαμογελάσει πίσω. Ήμουν η Αντιγόνη, ήσασταν στον Παλμό στους 96,5 και εμείς τα λέμε αύριο από τους καταράκτες στην Έδεσα. Καλημέρα ρε παιδιά, καλή Τετάρτη σε όλους.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό το πρωινό της Τετάρτης. Τετάρτη έχουμε σήμερα, ναι, σωστά τα λέω. 10 Ιουνίου. Οπότε είμαστε έτσι πολύ κοντά στην αρχή των διακοπών και σε άλλα τέτοια πολύ όμορφα ζητήματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Πάμε πολύ γρήγορα. Θα σου πω, περίμενε. Είσαι πάντα συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα, τη Vivian, μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ στη ραδιοφωνική σου παρέα. Πάμε πολύ γρήγορα να σου πω καιρό, να σου πω και κίνηση. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Μέση της θερμοκρασίας στους 30, μέχρι και 31 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Καμία πιθανότητα για βροχή, καμία πιθανότητα για καταιγίδα, τίποτα τέτοιο. Θα έχει έτσι τον όμορφο ήλιο αυτό της Θεσσαλονίκης που καίνε τα τσιμέντα. Εμένα μ' αρέσει, να ξέρεις, το λέω για καλό, δεν το λέω για κακό. Πάμε να σου πω και την κίνηση, η οποία δεν φαίνεται να υπάρχει σχεδόν πουθενά. Το μοναδικό το οποίο φαίνεται να είναι έτσι λίγο περίεργα είναι στην Κωνσταντινού Καραμανλή. Από την γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και μέχρι και το Ιπποκράτιο φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, αλλά τίποτα το τρελό. Δηλαδή, μόνο σε κανένα φανάρι, άμα θα έχεις κάποια καθυστέρηση, αλλά τίποτα το οποίο θα σε κάνει να αργήσει τη δουλειά σου, ας πούμε. Αντώνη Ρέμος, έχω τώρα και Δευτέρα. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1190 ο αυτοκράτορας ο Φρεδερίκος ο Μπαρμπαρόσα, ο γνωστός, πνίγεται στο ποταμό Σαλέφ κατά τη διάρκεια της Τρίτης Σταυροφορίας. Το 1692 η πρώτη εκτέλεση στις περίφημες δίκες του Σέιλεμ πραγματοποιείται στη Μασαχουσέτη. Το 1940 η Ιταλία προκηρύσσει πόλεμο στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εισερχόμενοι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1944 σημειώνεται η Ορντούρ-σουρ-Γκαν Massacre στην Γαλλία. Είναι μια τεράστια σφαγή η οποία έγινε. Το 1967 λήγει ο εξέμερος πόλεμος με νίκη του Ισραήλ. Το 2003 εκτοξεύεται το διαστημικό όχημα Spirit με προορισμό τον πλανήτη Άρη. Τα ξέρατε όλα αυτά, επειδή είμαι σίγουρο ότι κάποια δεν τα ξέρετε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ μαζί σας, έτσι για να σας μαθαίνω τέτοια σημαντικά πράγματα τα οποία συνέβησαν πριν από εμάς. Λοιπόν, Στέλιο Ρόκου έχω τώρα τα καλοκαίρια. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω την ερώτηση του διλήμματος που σου κάνω κάθε μέρα. Αυτή, να ξέρεις, που την οποία την συζητάμε μαζί εδώ και την πρώτη ώρα αλλά και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, η ερώτηση που σου έχω για σήμερα είναι: αν σου πρότειναν καλύτερη θέση σε άλλη εταιρεία, θα έφευγες ενώ η ομάδα σου σε χρειάζεται? Δύο είναι οι απαντήσεις. Έχω ήδη φύγει ή η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Θέλω να μου πεις και εσύ ποια είναι η άποψή σου. Μου στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Έχει ανέβει ήδη poll στο κανάλι του Παλμού στο Viber, οπότε μπορείς και απλά να πας να ψηφίσεις και όλα καλά, όλα τέλεια. Εγώ θα σου πω, έχουν ήδη βγει κάποια αποτελέσματα, θα στα πω όμως την επόμενη ώρα. Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι.

Και περνάμε τώρα σε μια αισιόδοξη είδηση που μας θυμίζει ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο. Οι νικητές του Διεθνούς Διαγωνισμού Earth Prize 2026 βραβεύτηκαν για καινοτόμες ιδέες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μαθητές και νέοι από διάφορες χώρες του κόσμου παρουσίασαν πρωτοποριακές λύσεις σε μερικά από τα πιο πιεστικά οικολογικά προβλήματα της εποχής μας. Ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχώρισαν βρισκόταν νέα βιοδιασπόμενα υλικά που μπορούν να μειώσουν τη χρήση του πλαστικού, καθώς και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην απομάκρυνση μικροπλαστικών από το νερό. Οι δημιουργοί τους απέδειξαν ότι η καινοτομία δεν έχει ηλικία και ότι οι ιδέες της νέας γενιάς μπορούν να προσφέρουν πρακτικές λύσεις σε έναν πιο βιώσιμο πλανήτη. Ο διαγωνισμός επιβραβεύει κάθε χρόνο νέους που συνδυάζουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον. Πολύ όμορφα να ακούμε τέτοια όμορφα νέα, ειδικά για ανθρώπους νέους, οι οποίοι προσπαθούν να ανατρέψουν κάποια από τα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει, τα άσχημα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Αργυρό, έχω τώρα στη δική μου αγκαλιά. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: Παλμός 96,5.
2: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Στη Βουλή ξεκινάει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τη συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου. Άστατος καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας με νέες αποκαλύψεις για τις μεθόδους δωροδοκίας. Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης από τις λιμενικές αρχές. Νέα σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια προκαλεί ανησυχία, ενώ καταγράφονται ζημιές σε ορισμένες περιοχές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

έφτασε και η ώρα για σήμερα. Να σου πω γρήγορα, γρήγορα τα social media του σταθμού για να πας να μας κάνεις ένα follow. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένω, όπως και στο Viber στο 6931 35 70 27. Στο Viber να ξέρεις, έχουμε και την πιο άμεση επαφή. Ό,τι μήνυμα μου στέλνεις μπορώ να το δω απευθείας και να σου απαντήσω. Και θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνιδάκι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου πω εγώ, θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς για να κερδίσεις το μεγάλο δώρο. Ωστόσο, πριν πάμε να τα κάνουμε όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω λίγο για το E-Contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που μέχρι τώρα χρειαζόταν για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες από εσάς που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό, με την άνση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα, όλα γίνονται γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελός μας, και γι' αυτό και το E-Contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Τα Isla Waters έχω τώρα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

επιστρέψαμε και σου έχω τάξει εγώ παιχνιδάκι, mystery sound. Δηλαδή θα σου βάλω έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Μου στέλνεις τις απαντήσεις σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να ανεβάσεις λίγο την ενταξιαρχία σου και να ακούσεις πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτό θέλω να μου πεις τι είναι. Άμα σου ξυπνάει η μνήμη του παρελθόντος, τότε είσαι πολύ σωστά, στο πολύ σωστό δρόμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο για εμένα, επειδή είχα, πώς το λένε, γιαγιά και παππού σε χωριό, οπότε εκεί θα το άκουγες, στην πόλη δεν θα το άκουγες αυτόν τον ήχο. Περιμένω τα μηνύματα στο 6931 35 70 27. Να σου θυμίσω ότι έχουμε το διαγωνισμό μας που τρέχει. Οποιοςδήποτε μου στείλει αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη μήνυμα με τη σωστή απάντηση στο Viber θα μπει σε μια κλήρωση για να κληρώσουμε μια υπηρεσία της αρεσκίας σας από το Cut Nails. Τώρα αυτό θα είναι manicure, θα είναι pedicure, θα είναι ό,τι θέλεις εσύ. Αλλά ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Ήθελα να σου πω για το Martin of Fight Club. Δεν σου έχω πει σήμερα καθόλου. Είναι πολεμική σχολή. Είναι βασικά σχολή πολεμικών τεχνών, να τα λέμε σωστά. Μπορείς να κάνεις kickboxing, μπορείς να κάνεις και πυγμαχία εκεί με τους καλύτερους εκπαιδευτές, με τους καλύτερους δασκάλους. Να ξέρεις ότι πάρα πολλοί αθλητές στο Martin Fight Club έχουν βραβευτεί σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και σε διοργανώσεις εκτός Ελλάδας, οπότε μιλάμε για άκρο επαγγελματικό κλίμα, αλλά με μια πιο οικογενειακή διάθεση, γιατί εκεί μπορεί να γνωρίσεις ανθρώπους οι οποίοι θα γίνουν πραγματικά σαν οικογένειά σου. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, να ξέρεις υπάρχουν τμήματα και για παιδιά και για ενήλικες, αλλά και για αρχάριους και για προχωρημένους. Οπότε όποια και να είναι η φυσική σου κατάσταση, η σωματική σου διάπλαση κτλ. Η ηλικία σου, άμα είσαι μικρός και μας ακούς, μπορούν να σου βρουν το κατάλληλο τμήμα. Σε αφήνω τώρα εγώ με Zerb και The Chainsmokers. Να ξέρεις, εγώ επιστρέφω με συνταγούλα, οπότε πάρε και ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι.

Μυρωδάκι σου έχω ετοιμάσει εγώ για σήμερα. Ένα καλοκαιρινό έτσι δροσιστικό γλυκό μυρωδάκινα και κρέμα βανίλιας σε ποτήρι. Τελικά που θα χρειαστείς για 6 ποτήρια είναι 4 όρημα μυρωδάκινα, 500 ml γάλα, ένα φακελάκι άνθος αραβοσίτου βανίλια, γεύση βανίλια, 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 200 ml κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντική, 10 με 12 μπισκότα τύπου digestive ή πτυπέρ και λίγη κανέλα. Λοιπόν, ετοιμάζεις την κρέμα βανίλια σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει το κουτί και την αφήνεις να κρυώσει. Καθαρίζεις τα ροδάκια και τα κόβεις σε πολύ μικρούς κύβους, τριματίζεις τα μπισκότα και σε κάθε ποτήρι βάζεις στρώσεις μπισκότο, κρέμα βανίλια, ροδάκινα και επαναλαμβάνεις μέχρι να γεμίσεις το ποτήρι και τελειώνεις με σαντιγί. Αφήνεις τα ποτήρια στο ψυγείο για 2 ώρες. Ξέρεις τι θα σου πω εγώ, το ξέρεις ότι θα σου το πω. Θα γίνει πιο ωραία αν τα αφήσεις ολόκληρο το βράδυ και πάρουν. Δεθούν έτσι πιο όμορφα οι γεύσεις και είναι ό,τι πιο εύκολο, ό,τι πιο γρήγορο μπορείς να κάνεις. Με Νατάσα Θεοδωρίδου σ' αφήνω για αυτήν την ώρα. Εγώ επιστρέφω την επόμενη ώρα πλέον εσείς μετά από διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888. Αλμός. 96,5.
11: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στο Παλμό 96,5. Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Βίβιαν μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Όχι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αρκετά γρήγορα. Να σου πω πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή και ο καιρός, αλλά και η κίνηση. 26 είναι η βαθμή Κελσίου αυτή τη στιγμή, με στις θερμοκρασίες στους 31. Μέχρι και 31 θα φτάσει η θερμοκρασία. Να ξέρεις, μην πάρεις ομπρέλα, μην πάρεις μπουφάν, μην πάρεις τίποτα. Θα έχει απίστευτη ζέστη όλη μέρα. Όσον αφορά την κίνηση, φαίνεται ότι έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα στον περιφερειακό και έχουν δυσκολέψει λίγο και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη Βασιλίση Σόλγας αλλά και στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι μια καθυστέρηση τύπου δεκάλεπτο, τίποτα παραπάνω. Οπότε εντάξει, δεν θέλω να αγχωθείς, θα φτάσεις εκεί που είναι να φτάσεις και το πολύ πολύ απλά να χρειαστεί να βάλεις λίγο πιο δυνατά τον παλμό στα ηχεία σου. Ήθελα να σου συνεχίσω όμως αυτό που σου έλεγα για το Martin Fight Club, επειδή μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα εδώ που με ρωτάτε. Λοιπόν, το Martin Fight Club, όπως είπαμε, είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών, είναι Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Ναι, σωστά λένε. τη διεύθυνση και μπορείς να κάνεις εκεί πυγμαχία, μπορείς να κάνεις και kickboxing. Αλλά γιατί είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντική η ύπαρξη μια τέτοια σχολή και γιατί είναι σημαντική το να πηγαίνεις και εσύ εκεί? Επειδή μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα. Και το kickboxing και η πυγμαχία σου δίνουν πειθαρχία, σου δίνουν αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, άμα έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα, νιώθεις πιο σίγουρος για τον ίδιο σου τον εαυτό και προφανώς στην εποχή που ζούμε σου μαθαίνουν και αυτοάμυνα, το οποίο είναι νομίζω το πιο σημαντικό από όλα. Εκεί οι άνθρωποι θα σε φροντίσουν απίστευτα, είναι κυριολεκτικά θα γίνουν σαν την καινούργια σου οικογένεια και είναι πολύ πολύ πολύ εύκολο να τους βρεις. Απλά γκουγκλάρεις το όνομα Martin Fight Club και τους βρίσκεις σε όλα τα social media, βρίσκεις το τηλέφωνο, βρίσκεις τα πάντα. Να τους πεις ότι σε στείλαμε και εμείς εδώ πέρα από τον Παλμό για να σε προσέξουν λίγο παραπάνω επειδή είμαστε μία οικογένεια. Κατερίνα Λιόλιου, σου έχω τώρα λογαριασμό, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα ξανασυζητήσουμε το θέμα το οποίο σας έθεσα το πρωί. Το οποίο ήταν αν σου πρότειναν καλύτερη θέση σε μια άλλη εταιρεία από αυτή που εργάζεσαι τώρα. Θα έφευγες ενώ η ομάδα σου ξέρεις, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι σε χρειάζεται και ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς εσένα. Οι περισσότεροι από εσάς μου έχετε πει εδώ πέρα, έχω ήδη φύγει. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι. Νομίζω ότι φταίει. Να ξέρετε, επειδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά με τους ανθρώπους που μου λένε έχω ήδη φύγει και η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Αυτές ήταν οι δύο απαντήσεις που σας έδωσα. Θεωρώ ότι έχει φτάσει το καλοκαίρι, έχει αρχίσει ζέστη και έχουμε απλά επιβδίσει όλοι. Θέλουμε να πάμε άδεια. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει αυτή την απάντηση. Τι να σας πω. Μέλισσες, δεν έχω ιδέα. Έχω τώρα, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν έχω ιδέα. Που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πω πρώτα για το διαγωνισμό των μεγάλων των Φορόλ. Εσύ είσαι Λάκη, γιατί τα Φορόλ γιορτάζουν τα 13η γενέθλιά τους και σπουδαία πράγματα συμβαίνουν για όλους εμάς που αγαπάμε τα Φορόλ. 157 νικητές κερδίζουν μεγάλα δώρα. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, MacBook Pro και άλλα πολλά. Μπορεί να είσαι όμως ο μεγάλος νικητής, το νούμερο 157 που θα φύγει με το αυτοκίνητο. Είναι ο διαγωνισμός Λάκη 13 χρόνια στα Φορόλ και είσαι και εσύ Λάκη. Να ξέρεις ότι όταν επιστρέψω πέρα από το μοναφούκι το οποίο σου έταξα, θα σου πω και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς να λάβεις συμμετοχή. Τώρα σου έχω Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια, να ξέρεις, επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
4: Επέστρεψε εγώ και είπα ότι θα σου πω τις λεπτομέρειες για το διαγωνισμό για τα Φορόλ. Λοιπόν, με προϊόντα που έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη που βλέπετε στο ράφι ή και με τον καφέ σας, ζητάτε τους λαχνούς σας από το ταμείο, τους ρίχνετε στην κάλπη του καταστήματος Φορόλ και γίνεστε απευθείας λάκι. Γιατί η τύχη δεν ευνοεί μόνο τους τυχερούς, αλλά και όσους έρχονται στα Φορόλ. Όλα αυτά έως και 30 Ιουνίου, καθημερινά προφανώς. 30 Ιουνίου που λύγει ο διαγωνισμός. Εγώ από δικιά μου μεριά να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Σου εύχομαι, άμα το χρειάζεσαι πραγματικά, να είσαι και εσύ αυτός ο οποίος θα κερδίσει το αμάξι και να πηγαίνεις στις ωραίες βόλτες σου σκεπτόμενος και τα Φορόλ αλλά και τον Παλμό 96,5, ο οποίος σου είπε για το διαγωνισμό. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στο χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, που ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας της Μαρίας Νικολτσίου, η οποία μίλησε για μια παλαιότερη συνεργασία της με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Σου είπα ότι είναι μαναφού και πολύ μεγάλο αυτό. Λοιπόν, η Μαρία Νικολτσίου αποκάλυψε ότι σε τηλεοπτικές εμφανίσεις συχνά της ανατίθεντο να υποδηθεί τον πιο αυστηρό ή επικριτικό ρόλο απέναντι στους καλεσμένους, προκειμένου να δημιουργείται μεγαλύτερη ένταση και ενδιαφέρον στη συζήτηση. Όπως αναφέρει, η Ζήνα Κουτσελίνη τη ζητούσε πολλές φορές να είναι η κακιά της παρέας, συμβάλλοντας έτσι στη δυναμική της εκπομπής. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν όταν ήταν στο ίδιο πάνελ ήταν. Τη βάζανε την κοπέλα και έκανε αυτό το πράγμα. Η δημοσιογράφος σημείωσε ότι πρόκειται για μια πρακτική που δεν είναι ασυνήθιστη στην τηλεόραση, καθώς αρκετές εκπομπές αξιοποιούν διαφορετικούς ρόλους και χαρακτήρες μεταξύ των συνεργατών, έτσι ώστε να διατηρείται ζωντανός ο διάλογος και το ενδιαφέρον του κοινού. Οι δηλώσεις αυτές άνοιξαν ξανά τη συζήτηση γύρω από το πώς διαμορφώνονται οι τηλεοπτικοί ρόλοι πίσω από τις κάμερες και πόσο συχνά η εικόνα που βλέπει ο τηλεθεατής αποτελεί μέρος μιας συνειδητής τηλεοπτικής στρατηγικής. Οπότε, δηλαδή, και με την Καρίδα, ας πούμε, και με διάφορες τηλεοπτικές περσόνες, τον Παπανότη και τα λοιπά, να μην πούμε τώρα ονόματα και θίξουμε ανθρώπους, ότι παίζει να συμβαίνει και κάτι τέτοιο και στην πραγματικότητα να είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, απλά να τους ζητείτε από τους κυρίως παρουσιαστές ή από τους παραγωγούς και τα λοιπά να παίζουν αυτούς τους ρόλους. Θέλω να μου πείτε, να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-35-70-27, ποιος πιστεύετε ότι όντως υποδύεται τέτοιο ρόλο σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ. Σαν κύριο Βάσο, έχω τώρα Disco Girl, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Θα σας πάω τώρα σε μια είδηση η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από παραμύθι ή από κινηματογραφική περιπέτεια. Στη Βόρεια Φινλανδία διοργανώνεται ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού με έπαθλο ένα πραγματικό χρυσό νόμισμα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ακολουθήσουν στοιχεία και γρίφους που θα τους οδηγήσουν σε διάφορα σημεία της περιοχής αναζητώντας τον πολύτιμο θησαυρό. Το ιδιαίτερο στοιχείο της διοργάνωσης είναι ότι πραγματοποιείται την εποχή του λεγόμενου ήλιου του μεσονυχτίου, όταν δηλαδή στις βόρειες περιοχές της Φινλανδίας ο ήλιος παραμένει ορατός σχεδόν όλο το 24ωρο. Είναι αυτό που λέμε ότι πολύ βόρεια, στη Φινλανδία, στη Σουηδία κτλ. Δεν δει ο ήλιος αυτές τις μέρες, λοιπόν. Σχεδόν ένα ολόκληρο 24ωρο δεν δει καθόλου ο ήλιος. Έτσι, οι κυνηγοί του θησαυρού μπορούν να συνεχίσουν την αναζήτησή τους ακόμα και αργά τη νύχτα, χωρίς να χρειάζονται φακό, οπότε είναι και πιο ασφαλές. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι η δράση θα προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας την περιπέτεια με τη γνωριμία, με τα εντυπωσιακά τοπία της φιλανδικής Λαπωνίας. Οπότε μιλάμε για Λάπλαντ, την χώρα του Αη Βασίλη κτλ. Και ποιος ξέρει, ίσως κάποιος τυχερός επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές όχι μόνο με όμορφες αναμνήσεις, αλλά και με ένα πραγματικό χρυσό θησαυρό στις αποσκευές του. Η αξία του νομίσματος φαίνεται ότι είναι πάνω από 1000 ευρώ. Οπότε εντάξει, δεν είναι τεράστιο σαν δώρο, ας πούμε, αλλά είναι ένα μη καταφρόντο, ας πούμε, ποσό. Πέγγιζε να σου έχω τώρα πουθενά, επειδή μάλλον και εγώ αντί να πάω στη Φιλανδία να βρω το χρυσό το νόμισμα, πουθενά δεν θα πάω. Άντε.

Επιστρέψαμε εδώ στο Μάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα που αυτή η εκπομπή έφτασε για σήμερα στο τέλος της. Ήσταν συντονισμένοι στο Πλάκα με Κάνεις με εμένα τη Vivian καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εύχομαι να περάσατε όμορφα. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας. Θα σας κάνω και μια ανακοίνωση για αύριο. Αύριο το πρωί θα είμαι μαζί σας από τις 9 μέχρι τις 11 γιατί μετά 11 η ώρα με 2 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε. Θα έχουμε ένα live το οποίο θα το κάνει η Αντιγόνη Θεοδώρου από το μαγαζί Καταράκτες στην Έδεσα. Οπότε συντονιστείτε όλοι για να στηρίξετε και την Αντιγόνη και μπείτε και το πρωί να ακούσετε και εμένα. Τώρα όμως έχεις να ακούσεις μόνο ένα πράγμα. Τη Χρύσα την πλάκουσε πάρα πολύ λίγο, η οποία θα έρθει να σου κάνει παρέα για το επόμενο 2ωρο. Και μετά θα έρθει και η Αναστασία Ιταρασίδου. Από όλους εμάς εδώ πέρα στο Παλμόν έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ψήθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγία, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τετάρτη λοιπόν 10 Ιουνίου που αλλού σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μία με τρεις. Τι κάνεις, πώς μου είσαι? Εγώ όπως ακούς δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Αρρώστησα λιγάκι, δεν με πτωεί τίποτα όμως, έρχομαι να στα πω εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Λοιπόν, 28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα έξω στην πόλη. Έχει αρκετή ζέστη, βλέπω μια συννεφιά εκεί προς το απογευματάκι. Δεν βλέπω βροχές, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, αν κυκλοφορείς έξω, θέλω την υπομονή σου στην περιφερειακή, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν είσαι τώρα στο κέντρο, θέλω μια υπομονή στην Τζιμισκή, στην Εγνάτια, επάνω στην Ολυμπιάδος βλέπω ζητήματα. Στα Φανάρια του Βαρδάρη έχουμε καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης είναι λίγο χαμηλή η ροή στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά έχουμε κάποια θέματα εκεί, στην Καραμανλή. Έχουμε θέματα στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου, στην Μπότσαρη, στα γνωστά εκεί πέρα, στα Φανάρια τους. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ξεκινάει με Θοδωρή Φέρη και είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν αναρωτιέται πού είναι αυτή η αγάπη. Την ψάχνει λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Το ρολόι δείχνει 1 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαι λοιπόν η Χρύσα, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 και αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν κλείσε για λίγο όλους τους ήχους, χωρίς μουσική, χωρίς βίντεο, χωρίς ειδοποιήσεις. Η ησυχία λοιπόν σημαίνει αποφόρτιση. Πίστεψέ με, έστω και μισή ώρα τη μέρα, αν μπορείς να το κάνεις αυτό, ιδανικά παραπάνω θα έπρεπε, αλλά έστω μισή ώρα τη μέρα πραγματικά όλα μοιάζουν τόσο διαφορετικά όταν κλείνεις το κινητό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία και κάθε ιστορία ξεκινάει από την κουζίνα. Στη Δίνα Σκουτσίνη λοιπόν σχεδιάζουμε χώρους που φτιάχνονται στα μέτρα της ζωής σας και φυσικά τους βρίσκεις Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά, να πας να διαλέξεις την κουζίνα σου όποτε θέλεις. Τώρα όμως να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχονται Μέλισσες και ρεκ. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε ένα Παπαούτα εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σαρέκ και Έλα, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Ωραίο και ανεβαστικό κομμάτι. Λοιπόν, τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και θέλω να μου στείλεις όμως και ό,τι άλλο θέλεις, ένα μήνυμα αγάπης, ένα τι κάνεις και πώς είσαι. Και αν με ακούς, τέλος πάντων, εκεί πέρα έξω, στο Viber του σταθμού, στο 6931-35-70-27. Τώρα, λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να σταθώ σε τίποτα άλλο παρά μόνο στον απρόσμενο επισκέπτη που εντόπισε ένας οδηγός στο αυτοκίνητό του εχθές στη Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Ένα φίδι, λοιπόν, βρήκε καταφύγιο στο χώρο του κινητήρα ενός αυτοκινήτου, το αυτοκινήτου δηλαδή. Το περιστατικό έγινε στην Παπαναστασίου, στην περιοχή Χαριλάου, και προφανώς έχεις δει το βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου που δείχνει τον άνθρωπο να τραβάει το φίδι μέσα από τον κινητήρα. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω τα έχουμε δει όλα. Πουλιά έχουμε δει. Γάτες έχουμε δει πάνω στα αυτοκίνητα. Αλλά εντάξει, φίδι δεν είναι λίγο τραβηγμένο? Δεν ξέρω, είναι λίγο υπερβολικό νομίζω το φίδι, κάπως ακραίο. Λοιπόν, τώρα ακούς λίγο Hide You εδώ στον Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: όσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο.

0: έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
3: Παλμός 96,5.
4: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα 6 λεπτά και μετά τη 1,5. Πρώτο 60 λεπτό είμαι η Χρύσα λοιπόν. Και τώρα θέλω να σταθώ σε μια έρευνα που διάβασα χθες και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και κάθε χρόνο βλέπω ότι πάνε και προς τα κάτω τα πράγματα αντί να πηγαίνουν ανωδικά. Τώρα λοιπόν βρέθηκε, διάβασα χθες τη λίστα της Ευρώπης με τους πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές καλοκαιρινές. Καταρχάς να πούμε ότι καλοκαιρινές διακοπές είναι κάτι που περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο. Ξέρεις, αυτές τις λίγες ημέρες, μία εβδομάδα, 10 μέρες, πόσες είναι για να ξεκουραστούμε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία για το 2025, περισσότερο από το 1 τέταρτο των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να καλύψει το κόστος μιας εβδομαδίας ετήσιας άδειας μακριά από το σπίτι. Τώρα λοιπόν η εικόνα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στην κορυφή της λίστας θέλω να σου πω ότι βρίσκεται η Ρουμανία, όπου το 61% των πολιτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μια εβδομάδα διακοπών. Και δεύτερη και καλύτερη, θα πάθει σοκ, ναι, καλά καταλαβαίνεις, έρχεται η Ελλάδα με 47%. Γεγονός που την κατατάσσει στην δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια συναντάμε τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία με 39%, ενώ η Ιταλία βρίσκεται στο 36%. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό για την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάπως νομίζω ότι πρέπει να διορθωθεί λίγο αυτή η κατάσταση. Τώρα όμως θέλω να σε αφήσω να απολαύσεις λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: ξέρεις πότε.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ήβη Αδάμου λοιπόν και ξελογιάστρα, η νέα της κυκλοφορία εδώ στο Παλμό 96,5. Καλοτάξιδο λοιπόν να ευχηθούμε στην αγαπημένη Ήβη Αδάμου. Και τώρα να σου πω ότι πρέπει να έχεις δει το νέο του επαγγελματικό βήμα που αποκάλυψε ο Λευτέρης Πανταζής, έτσι, αναφέροντας ότι θα ανοίξει αλυσίδα σουβλατζίδικων στη Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσθεσε πως σκοπεύει να εντάξει στο μενού και ποντιακή σάλτσα της μητέρας του. Λοιπόν, ο τραγουδιστής μίλησε στην αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή στη Σέντρα, με απόσπασμα να προβάλλεται την 5η-4η Ιουνίου και στην εκπομπή Μποτζόρνο. Ο Λευτέρης Πανταζής λοιπόν αναφέρθηκε στο νέο του επιχειρηματικό του εγχείρημα, σχολιάζοντας ότι η ιδέα προέκυψε έπειτα από πρόταση του κουμπάρου του. Όπως διευκρίνησε λοιπόν, το απαιτητικό του πρόγραμμα δεν θα επιτρέπει να ασχολείται ενεργά με το μαγαζί. Παράλληλα, σημείωσε ότι γνωρίζει καλά τον χώρο της εστίασης και ειδικότερα των σουβλατζίδικων, καθώς στο παρελθόν είχε εργαστεί σε αντίστοιχη επιχείρηση με τη μητέρα του. Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε αυτά τα σουβλατζίδικα εδώ στη Θεσσαλονίκη, να κάνει έτσι την ωραία του την αρχή εδώ στα Βόρεια. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα σύμβολο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρο και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο του συμβολού γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν αυτό δεν αξίζει να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η αγαπημένη η Δέσποινα Βανδύκη σου τραγουδάει ότι όλο λείπεις εδώ στον Παλμό 96,5.

0: η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
13: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
15: Παλμός. 96,5.
16: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Μεσημεράκι Τετάρτης, Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε δυναμικά μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν στα νέα του καιρού, 29 βαθμούς έχει έξω η θερμοκρασία. Έχει αφόρητη ζέστη, θέλω να σου πω. Βλέπω μια συννεφιά, είναι το υψηλότερο που θα καταγραφεί για σήμερα. Αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, θέλω να κάνεις πολύ πολύ υπομονή. Στην περιφερειακή και στα διορεύματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, έτσι την υπομονή σου θέλω εκεί και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και στην Νίκης. Έχουμε θέματα στην Δραγούμη και στη Βενιζέλου. Έχει ζητήματα αυτή την ώρα και το ύψος εκεί του Βαρδάρη, τα φανάρια του. Τώρα στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Λίγο στην κάθοδο της Λαγκαδά βλέπω μόνο κάποια θέματα και στα φανάρια. Και στα ανατολικά έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Στην Καραμανλή έχουμε θέματα στην Εθνική Αντιστάσεως, λίγο στη Βασιλίση Σόλγα, λίγο στην Μαρτίου, λίγο στην Παπαναστασίου, λίγο εκεί σε κάθε στενό γενικά βλέπω ότι γίνεται. Επικρατεί ένας μικρός χαμός. ουρανός. Σήμερα βλέπεις, σου τα λέω λίγο μπουκωμένα, όμως δεν πτωούμε, στα λέω. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά λοιπόν κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι, στον υπτήρα που δένει με τον χώρο, στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λεμπράκη 181 στην Ανοτούμπα και στο Instagram στο Φωτιάδης Bath. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ξεκινάει με αγαπημένο Γιάννη Κότσιρα και πώς μπορώ εδώ στον Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ και μόνο εδώ λοιπόν στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα. Θέλουμε όμως να μου στείλεις και ένα μήνυμα αγάπης και τι κάνεις και πώς είσαι στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι σε ένα σπάνιο και άκρος εντυπωσιακό φαινόμενο από την ακτογραμμή της Ναμίμπια, μια επιβλητική λιονταρίνα εντοπίστηκε να ξεκουράζεται με απόλυτη ηρεμία πάνω στα βράχια της ακτής. Χαλάρη λοιπόν και ατάραχη, μιας να απολαμβάνει και το δροσερό αέρα και τον ήχο των κυμάτων, χαρίζοντάς μας μια εικόνα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε για το βασίλειο της σαβάνας. Η Ναμίμπια λοιπόν είναι, ένα από τα ελάχιστα μέρη στον πλανήτη όπου η έρημος και η άγρια ζωή σβήνουν μέσα στον ωκεανό, και αυτό το πανέμορφο Ελροϊδές ξέρει σίγουρα πώς να απολαμβάνει τη στιγμή. Και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό το φαινόμενο τώρα. AI ή όχι, δεν ξέρω. Μοιάζει αρκετά αληθινό. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Κωνσταντίνο Αργυρό και Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Παρόλο που δεν είναι Δευτέρα, εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

στον Παλμό 96,5. Και τώρα λοιπόν να σου πω ότι έρχεται και το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Ο Ιούνιος λοιπόν είναι ο μήνας αφιερωμένος στη ΛΟΑΤΚΙ Plus υπερηφάνεια. Και το Θεσσαλονίκη Pride επιστρέφει για 14η χρονιά, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα πολυήμερο φεστιβάλ ορατότητας, έκφρασης και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων, όπως αναφέρουν φυσικά οι διοργανωτές. Τώρα να σου πω ότι το 14ο Θεσσαλονίκη Pride θα λάβει χώρα από τις 15 έως και τις 20 Ιουνίου και θα κορυφωθεί όπως πάντα την τελευταία ημέρα, δηλαδή το Σάββατο 20 Ιουνίου, με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνειες στους δρόμους της πόλης από τις 6.30 έως τις 9 και τη συναυλία που ακολουθεί μετά 9 με 12 στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Η πορεία υπερηφάνειας, να σου πω ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ακολουθήσει την εξής διαδρομή: πλατεία Λευκού Πύργου, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου, Λεωφόρος Νίκης και πάλι πλατεία Λευκού Πύργου. Θα είναι λοιπόν 5 ολόκληρες ημέρες. Θα μπορείς να πας έτσι κάθε μέρα και διαφορετικό event, να απολαύσεις, να δεις ό,τι θέλεις. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η Ήβη Αδάμου και φωνάζει Είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

0: πονέσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη

0: στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, δύο λεπτάκια μετά τις 2.30, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα φυσικά και είμαι μαζί σου για λίγο ακόμη. Δυστυχώς λίγο θα πρέπει να σε αφήσω για να έρθει γρήγορα η Αναστασία η Ταρασίδου να αναλάβει. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να σε πω σε μια ωραία ενδιαφέρουσα έρευνα. Υπάρχει λοιπόν ένα απροσδόκητο χόμπι που χαρίζει 10 χρόνια ζωής και θέλω να σου πω ότι είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για μακροζωία, τις περισσότερες φορές σκεφτόμαστε, ξέρεις, ισορροπημένη διατροφή, συστηματική άσκηση, ποιοτικός ύπνος και περιορισμός του στρες. Έρχεται όμως τώρα η επιστήμη να ανατρέψει λίγο τα δεδομένα. Η ψυχική υγεία λοιπόν δεν θεωρείται πλέον απλώς ένα μπόνους για την καλή υγεία. Αντίθετα, πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι η θετική διάθεση, η κοινωνικοποίηση και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που μας γεμίζουν ενέργεια μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την συνολική ποιότητα ζωής. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το χόμπι που μας χαρίζει επιπλέον δεκαετίες ζωής? Ο λόγος για τις συναυλίες, ρε παιδιά, προφανώς. Και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα λοιπόν, η τακτική παρακολούθηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευεξίας, τα οποία με τη σειρά του συνδέονται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Προφανώς και πας εκεί πέρα, ξεδίνεις, ξέρεις, κοινωνικοποιείσαι, βλέπεις κόσμο και όλα είναι κάπως καλύτερα στις συναυλίες. Νομίζω ότι οι συναυλίες είναι το μόνο πράγμα που περιμένω κάθε καλοκαίρι, όσο τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ζητάει λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιου, δεν ζητάει πολλά. Το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν είσαι στο κέντρο, καθυστερήσεις πολλές. Έχει η Νίκη σε αυτή την ώρα και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Βλέπω ότι έχει ζητήματα. Έχουμε κάποια θέματα και στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά τώρα είναι λίγο χαμηλή η ροή στη Λαγκαδά στα φανάρια της. Στα ανατολικά έχουμε θέματα στην Καραμανλή, στην Κατσιμίδη, στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη. Βλέπω ότι έχουμε θέματα στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης. Γενικά από εδώ και πέρα ξέρεις, όποια αν είσαι, ό,τι αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ γιατί φυσικά έρχεται μετά από μένα η Αναστασία Ιταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ τώρα θα σε αφήσω με Ιουλία Καλυμάνη και εξαίρεση εσύ εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Αύριο λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη μέρα, να ξέρεις ότι θα τα πούμε γύρω στις 2, δηλαδή για τη μία από τις 2 ώρες, γιατί 3 ώρες 11 με 2 θα απολαύσεις την Αντιγόνη Θεοδόρου από τους καταράκτες της Έδεσσας. Τώρα σε αφήνω με Ιουλία Καλυμάνη και εμείς τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: είναι τρεις.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

Χαίρετε. Καλησπέρα, Κοσμέ. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Παρέα μας λοιπόν είναι και το Καρυπίδι Sweets & Nuts, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Όπου και σήμερα φυσικά δίνουμε δώρο επιταγή. Ο καιρός προς το παρόν μας τα λέει καλά, αλλά λέει βροχές στις 3 η ώρα, δηλαδή τώρα, μέχρι και τις 7 η ώρα. Άντε να δούμε. Τώρα, στο κέντρο μην πλησιάσεις καν, δεν υπάρχει καν δίωδος να πας όπου θέλεις. Τα δυτικά μας είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αρκετή κίνηση βέβαια σε Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Και στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας και φυσικά ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Ωστόσο είναι λίγο καλύτερα από το κέντρο, οπότε καλύτερα να πας από περιφερειακό. Τώρα λοιπόν πάμε σε Playmen και Naked και επιστρέφουμε.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ηλίου Τρένο λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Γιατί φυσικά δίνουμε δωράκι και σήμερα από Καρυπίδη Switch and Nuts. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026 πλησιάζουν οι μέρες. Και είχαμε έτσι ένα θεματάκι με τον Σομαλό διαιτητή που του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Η μεγάλη ώρα φυσικά πλησιάζει και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ετοιμάζεται για την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ 2026. Την Πέμπτη δηλαδή. Αύριο το Μεξικό του Πινέδα έχει ραντεβού με την Νότια Αφρική. Σε ένα μάτς ντεζαβού από παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 2010-1-1. Ωστόσο, όπως σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, δεν λείπουν κάποια θέματα που προκύπτουν την τελευταία στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που συνέβη, όπως αποκάλυψε Γάλλος δημοσιογράφος, είναι ότι ο Ομάρ Αρτάν επέστρεψε στην Τουρκία παρά το γεγονός ότι είχε τη βίζα του και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Έτσι, αναμενόμενη άφηξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, διοργανώνουν το τουρνά μαζί με Μεξικό και Καναδά. Μόνο καλά δεν εξέλιξε για εκείνον. Είχε θέμα λοιπόν και λένε ότι είναι τρομοκράτης. Τώρα, τι έχει γίνει, τι όχι, πάντως πάλι καλά που τον κόψανε να μην έχουμε έτσι και θέματα. Δεν ξέρουμε τώρα πώς εξελιχθεί όλο αυτό, αναμένουμε.

τη Χριστοδούλου λοιπόν και το αμάξι εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτα Ρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παλμός 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Το Viber του Παλμού, έτσι για να λέμε τα σουσού μας και τα νέα μας. Αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect. Το συνεγέρο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect. Για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού σου. Και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τους επαγγελματικούς σου χώρους. Κάλεσε στο 6909-22-9888 και έφτασαν στην πόρτα σου. Παρεμπιπτόντως, να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός και στο προφίλ μου, οπότε μπορείς να πάρεις και εκεί μέρος, γιατί φυσικά κληρώνουμε έναν ολόκληρο βιολογικό καθαρισμό για το σαλόνι σου. Τώρα λοιπόν πάμε στο θέμα της ημέρας. Κατερίνα Καινούριου, η κυταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Μετά την εγκυμοσύνη και έχω το θράσος να φωτογραφηθώ με μαγιό. Η παρουσιάστρια μίλησε για τις αλλαγές στο σώμα της με την απόκτηση της κόρης της. Το καλύπτω με ρούχα, γι' αυτό δεν βάζω κοντά. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε εσείς τη δική σας γνώμη, έτσι γιατί διακρίνω και ένα body shaming εδώ πέρα. Γιατί έχω να πω πάρα πολλά νομίζω και η Κατερίνα μου δεν θα συμφωνήσουμε σε πολλά. Πάμε τώρα σε DNA στην άλλη Κατερίνα και επιστρέφουμε.

αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό.

0: ήχος που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας και έχω να σου πω, άλλαξε κάτι μικρό σήμερα. Πήγαινε από μια άλλη διαδρομή, πιες καφέ σε διαφορετική κούπα. Ο εγκέφαλος λατρεύει τις μικρές εκπλήξεις περισσότερο από ό,τι το παραδέχεσαι. Και κακά τα ψέματα, δεν έχεις βαρεθεί τη ρουτίνα σου. Άλλαξε κάτι και θα δεις ότι θα αλλάξεις και εσύ ο ίδιος. Πάμε λοιπόν σε Νίνο, παράνοια, έρχεται σε πολύ λίγο.

Μελωδία λοιπόν, και εδώ είμαστε και πάλι στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά περιμένω να κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok και στο Viber στο 69 31 35 70 27. Να σου θυμίσω ότι στο Instagram τρέχει και διαγωνισμός με το BioPerfect, όπου σου κάνουμε δώρο έναν βιολογικό καθαρισμό σαλονιού. Πάνε να δεις τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς είναι πανεύκολα και χρειάζεται απλά ένα σχόλιο, ένα follow και ένα like. Λοιπόν τώρα, το θέμα με την Κατερίνα Καινούριου σχετικά με την κυταρίτιδα, και ότι δεν μπορεί να βάλει κοντά ρούχα γιατί φαίνεται η κυταρίτιδά της μετά από μια εγκυμοσύνη. Αντί να λέμε ότι είμαστε χαρούμενοι που μπόρεσε η γυναίκα να κάνει ένα παιδάκι και να φέρει μια ψυχή σε αυτόν τον κόσμο, κοιτάμε με το αν έχει πλέον κυταρίτιδα. Δεν είναι φυσιολογικό εν έτη 2026 να έχουν όλες οι γυναίκες κυταρίτιδα και να μην νιώθουν άσχημα με αυτό? Σίγουρα. Καμιά φορά λέμε αλλάζει το σώμα μας. Οκ, έφερες ένα παιδί, δεν θα αλλάξει το σώμα σου? Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό και δεν πρέπει καν να είναι θέμα προς συζήτηση. Όλες οι γυναίκες έχουν κυταρίτιδα και είναι οκ. Πάμε λοιπόν σε Μαργαρίτα, γιατί είστε όλες Μαργαρίτες και σας αγαπώ πολύ.

Be Mine, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κότσερας, λοιπόν, το τυφλό παιδάκι που συγκίνησε με την ερμηνεία του σε συναυλία του τραγουδιστή. Ο μικρός Θανάσης ανέβηκε στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε ερμηνεύοντας το κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος. Τι συγκινητικό και πόσο ωραία κίνηση και γενικά του Γιάννη Κότσιρα να μπορέσουν να έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να τους γίνει και ξενάγηση στην συναυλία και πριν τη συναυλία φυσικά και μετά στα καμαρίνια. Φανταστικός Γιάννης Κότσιρας, εμείς ευχαριστούμε για αυτή την κίνηση. Είναι μια κίνηση αγάπης και που μας θυμίζει το πόσο άνθρωποι πρέπει να είμαστε πάντα. Πάμε λοιπόν τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο, Βάλ το τέρμα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα στο κέντρο είναι πάλι δύσκολα. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση σε Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης και Τσιμισκή, στα δυτικά μας Μοναστηρίου και Εύωσμο, στα ανατολικά μας Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βούλγαρη και στον περιφερειακό γίνεται χαμός. Τώρα, εμείς περιμένουμε τη βροχούλα να δούμε θα έρθει ή όχι. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Είναι 4.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
2: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
2: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
2: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Παλμός 96,5.

Γιάστρα λοιπόν και η Βιαδά μου, καλό τάξιδο εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι σήμερα στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Παλμού στο 69 31 35 70 27, παίρνεις μέρος φυσικά στο διαγωνισμό με το Καρυπίδης Switch & Nuts. Λοιπόν, το συνεργείο καθαρισμού, βιολογικού καθαρισμού BioPerfect, δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει τη διαφορά με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί. Κάνει τη διαφορά στις πολύ καλές τιμές επίσης. Και κάτι που μας ενδιαφέρει, έρχεται στο σημείο που είναι σταθμευμένο το όχημά μας. Και εκτός από καθαρισμό, φροντίζει το ξεθαύμα των φαναριών του αυτοκινήτου μας. Κάλεσε λοιπόν στο 6909-22-9888 και έφτασαν στην πόρτα σου. Να σου θυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμό στο προφίλ μου στο Instagram με το BioPerfect, όπου σου κάνουμε δώρο έναν ολόκληρο βιολογικό καθαρισμό. Φυσικά του σαλονιού σου. Ήρθε η ώρα τώρα για την άχρηστη πληροφορία τη ημέρα όμως. Και Έλενα Γαλήφα, κοιμήθηκα σε ταξί, εκεί έχουμε καταντήσει αφού δεν μπορούμε να έχουμε σοφέρ. Τι λες βρε κορίτσι μου, δηλαδή τι να πούμε κι εμείς που δεν έχουμε σοφέρ, ας πάμε να δεν ξέρω. Ξάπλωσα λέει κανονικά, του λέω σας πειράζει και μου λέει όχι, κάτσε να σου ανάψω και air condition, ανέφερε η fashion blogger. Και έχω τώρα να πω εγώ κάτι. Σιγά βρε Έλενα Γαλήφα μου, που θες και σοφέρ. Πάμε τώρα σε παρακαλώ σε Έλα και Ρεκ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και ακόμα αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της εγωθοκρατίας με μέδιτα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο Incontract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το Incontract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι την εκπομπή μου θα την ακούσεις κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Σ' αφήνω στον επόμενο, τον άτυχο.

Εσένα μόνο λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Δρασίδου και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την Τζένιφερ Λόπεζ. Ο μεγαλύτερος ερωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμιά αμφιβολία. Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή 15 μήνες μετά το διαζύγιο της με τον Μπεν Αφλεκ. Και βέβαια είπε, η Λόπεζ είχε παντρευτεί τον Αφλεκ το 2022, ωστόσο κατέθεσε αίτηση ακριβώς τη δεύτερη τους επέτειο. «Είμαι ελεύθερη», δήλωσε, προσθέτοντας συνέχεια, «έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Το έκανα όλα λάθος και ήταν φυσικά σπόντα αυτό που πέταξα. Δεν έπρεπε να παντρευτώ». Λοιπόν, πάμε σε Princeless και επιστρέφουμε. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
11: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
12: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, σου έχω τώρα κάτι πάρα πολύ αστείο και νομίζω θα γελάσεις όσο γέλασα και εγώ. Ευηθόδη τραγούδησε το Αιγαίο και κάλεσε την Άννα Βύση να έρθει στο πανηγύρι της και έγινε χαμός. Άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια για να δεις λαοθάλασσα. Έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της. Εντάξει, κλαίω με Ευηθόδη, το έχει απογειώσει. Και αυτό μας μένει να δούμε. Ευηθόδη και Άννα Βύση μαζί σε πανηγύρι. Το θέλω.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε για μία τελευταία φορά εδώ στον Παλμό 96,5. Ήμουν η Αναστασία Δαρσίδου και ευχαριστώ που σε είχα και σήμερα μαζί μου εδώ στην καλύτερη παρέα, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, να σου πω τώρα ότι το κέντρο είναι ελάχιστα καλύτερα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την Εγνατία ή την Τζιμισκή, λεωφόρο Νίκης, μην τύχουν και τολμήσεις. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση Μοναστηρίου και Εύωσμο, στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός είναι μια χαρά. Μπορείς να πας. Λοιπόν, εγώ τώρα σου θέλω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσει ένα τέλειο απόγευμα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε ραδιοφωνικά. Σου στέλνω πολλά φιλάκια.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε

0: Τε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που δίνει

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη.

0: σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες

0: και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: η ώρα είναι 9.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3, 1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
5: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: διαδρομικά.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.